30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

FM. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Ένα όμορφο τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, όπου ερμηνεύει η Κάτια Μαρίνα. Μαρίνα,

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Και ένα ποτπουρί από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή. Yeah.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2501.

97 Largo Blas 1765 Clover Largo Road στο Φλιβάρι. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Νότης Φακιανάκης. Τα κλεμμένα.

0: τα χρόνια που μου πιο μικρό.
1: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association.
2: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας. Δημήτρης Μπάσας.

0: Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Βρέχει στην φτωχό γειτονιά.
1: Στην Ελλάδα αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς το έχουμε παραβλέψει.
0: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ, παλιά, χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονείνων. Τώρα και στα FM κύματα. Στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rock Beach.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

πλαισιωμένη από ένα δυνατό cast. Πρωτότυπη μουσική και στίχη, Σταμάτης Κραουνάκης, Ελένη Νικολακοπούλου.

Everyone.

0: κάθε του. Για δουλειά, συστοέ.
1: Έτσι και την έστειλε στο θάνατο γιατί ήταν με άλλη. Μεγάλο κακό θα πήγε.
2: Μη φοβάσαι.
0: Τον άφησε να την αγκαλιάζει μπροστά σε όλο τον κόσμο.
3: Τι γίνεται στα μεταλλεία.
4: Θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένη.
5: Είναι γεμάτο δυστυχία εκείνο το σπίτι.
2: Χάσου τώρα τα μάτια μου, καταλαβες. Θα βρω τρόπο να κάνω κακό στο δρακούλι. Να πάρει ένα κορίτσι από τον τόπο. Σαν την Αδρομέδα.
6: Από ήλιο σε ήλιο. Αύριο στις 11 το βράδυ και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Ποπελάς 1951-2021. Η ιστορία της ζωής μας. Μια νέα σειρά του ντοκιμαντέρ αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας τα τελευταία 70 χρόνια. Πώς έτρωγαν και τι μαγείρευαν οι Έλληνες, πώς διασκέδαζαν και τι μουσική άκουγαν.
8: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements. Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station. WXYB 1520 AM.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pro-Ino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Φόντος δεν το κάνει.

0: Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dedeker, Advanced in the Art of Dentistry. Pondos Dedeker, Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: εκεί.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Yes.
1: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ακαδημία της Λόφσκι.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Τρία

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 2 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ιστο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ιστο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ιστο Κλίγορ.

0: κλεισίες.
1: Μεταγραμμένο θα μας πει μια άποψη, δεν μπορεί να περάσει έτσι.
2: Για τις κλεισίες.
1: Όχι για τις κλεισίες.
2: Καταρρέει ο κόσμος μπροστά μου τώρα. Ακούω ότι δεν θα

0: έβλεπε σαν ένα σαν τον ελαφοκυνηγό, η ώρα, ναι.
1: Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά.
2: Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Αγινών πάντα στο πλευρό σας.

Contosurfing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

固定την φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μείνε αγάπη μου κοντά μου. Πάνος Γαβαλάς.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727

Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Σταμάτη Σκόπουτερας, η γειτονάκη μου.

Αυτή είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ανωνίου που FM για σας μέρα και νύχτα. Γράψε Αλίνα σε εσά.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Δεν το ξέρω, δεν ξέρω καν αν θα γίνει.

Νίκης Θεοδωράκης.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό
1: σταθμό.
0: Και τι γκρι, θα κλάψω σήμερα στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκού.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Upoclitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Αντιλανούν τα βουνά.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Σπύρος Αγοραίος, Ζωής Αγοραίου.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτων. Σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες 24 ώρες.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγγινών. Η εκπομπή οποία ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την Κρέα. Χτύπαμε κατάστατα.

0: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Γρηγόρης Μπιθικότσης, τον Παύλο και τον Νικολιό.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Βρέχει στην τοχογειτονία.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

Είμαστε αδέλφια από τη Μαρινέλα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: τα ίδια.
1: Κι όλο θέλω.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in India Rockwitz.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Με την Κατερίνα Στανίση και Δημήτρη Κοντολάζο. Δείξε μου τον τρόπο να σ' αγαπώ.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γιάννης Πουλόπουλος, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίδης.

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό φωνή των νέων.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Την εκπομπή επιμελεί και παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.
2: Jenny Van.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση, έμπνευση.

0: η σκλάβη.
1: Τέλειος Ρόκος, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, έλα φλωραϊκά τραγούδια.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εδώ αγαπώμενοι, Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις με τις ματιές σου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου από

Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

μυαλό μου να σε βρω. Μάθητα όμως είσαι διάφανη και δεν σε διακρίνω. Ξέρω οι άνθρωποι

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Δόκισσα.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε και απειώτης».
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Βίκυ Μοσχολιού, «Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι».

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους.

ξακουστό για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Isto.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι αργά.

Αποστόλης Βοσκόπουλος, είναι αργά. Τόλης Βοσκόπουλος, το χωρισμού η ώρα.

Όχι στο ραδιό. Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει τώρα λίγη ώρα από επιτυχία σε επιτυχία.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Άννα Βύση.

Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwings. Μάκης Χριστόδουλοπουλος, το προσκλητήριο.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Γρηγόρη.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάμε. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λιάνδρος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Γρηγόρης Μπιδικότσης, μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Κωνσταντίνος. Και τώρα, στη θηρή καρδιά σου.

Ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Γλυκερία, όπου Γιώργος και Μάλεμα.

Πόλη πάνω. Πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γρηγόρης Μπιδικότσης, το τρελό κόριτσο, γεννήθηκες για την καταστροφή.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: This is WPSO 1500 in New Poplitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, ναι, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σ' είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννήθηκες.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαγκούση μας τραγουδάει το τραγούδι «Τα Πέρα».

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: τις παρέες. Project Περιφέρεια.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι Τάπος Πριντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Πυρπινιάδης.

0: Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος, θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα Μανώλη Ισιώτης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

0: This is WQ.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Το ζήτημα του κάζους Μπέλη και την αναγκαιότητα άρσης του, όχι μόνο ως ελληνοτουρκική εκκρεμότητα, αλλά και ως ζήτημα συνοχής της συμμαχίας, βάζει στην ατζέντα του ΝΑΤΟ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού και οι αποδέκτες. Μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση, το ΝΑΤΟ στην 36η Σύνοδο αναζητούν τις ισορροπίες και κοινός βηματισμός, το αμερικανικό αίτημα για μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρώπης στην άμυνα και για επιμερισμό των βαρών. Εύσημα και επικρίσεις Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ανέβασε τους τόνους κατά των Ευρωπαίων και του Ιράν. Ζήτησε διακοπή εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Η αντίδραση της Μαδρίτης και της Τεχεράνης. Τα καλά λόγια του Αμερικανού Προέδρου για Τουρκία, Ισραήλ και Κίνα. Η πρώτη αντίδραση των αγορών στις δηλώσεις Τραμπ για το πολεμικό μέτωπο με το Ιράν. Αύξηση κοντά στο 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένοκη διοικητική εξέταση. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας έρχεται από τα Συντρίμια στη Βενεζουέλα που άφησε πίσω του ο φωνικός σεισμός. Μητέρα και τα τρία της παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες κάτω από τα ερήπια. Σε μια κίνηση ψηλού πολιτικού συμβολισμού προχώρησε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ενώ είχαν προηγηθεί αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το πρόγραμμα των F-35, έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη στο επίκεντρο της συμμαχίας, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα και προς την Τουρκία. Πάμε αμέσως να συνομιλήσουμε με τον απεσταλμένο μας Δημήτρη Γκάτσιο, που βρίσκεται στην Άγκυρα και έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Καλό μεσημέρι, Μαριάννα. Λοιπόν, από την Άγκυρα, 5 μήνες μετά την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώπιον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το ζήτημα του κάζους Μπέλη που διατηρεί η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Μια τοποθέτηση που πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου και στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το ζήτημα του κάζους Μπέλη, αυτή τη φορά στο διευρυμένο σκηνικό των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Μπορεί λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαριάννα, να μην σχολίασε ευθέως τις εθνές δηλώσεις των Προέδρων Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με σημείο αναφορά στα F-35 και την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεκλειδώσει και πάλι τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα μηνύματά του ήταν ηχηρά. Η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό στους κανόνες καλής γειτονίας. Η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας κράτους, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επανέλαβε και πάλι ότι η Ελλάδα απειλείται, έχει πάνω από τον ουρανό της μια διαρκή απειλή πολέμου από την Άγκυρα. Νομίζω επίσης, Μαριάννα, ότι πρέπει να εστιάσουμε και σε δύο ακόμα σημεία, εάν φέρουμε στο προσκήνιο τις πρωινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σημείο πρώτο, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, η οποία δεν θα λειτουργεί στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας προς το ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα θα ενισχύει το αποτύπωμα και το εύρος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ένα δεύτερο σημείο είναι το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί αξιόπιστο σύμμαχο που τηρεί άπασες τις δεσμεύσεις της απέναντι στη συμμαχία. Και το τόνισε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που έχουν υπερβεί ήδη εντός του 2026 το όριο του 3,5% του ΑΕΠ, προκειμένου αυτό να κατευθύνεται σε δαπάνες που σχετίζονται με την ενίσχυση της άμυνας, Μαριάννα.
1: Ηχηρά λοιπόν τα μηνύματα του Πρωθυπουργού με πολλούς αποδέκτες. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
3: We meet here in Ankara today at a time of profound geopolitical uncertainty, and today's discussion is going to take place in the backdrop of a discussion regarding burden sharing at NATO, which goes back many years. It was President Trump during his first term who in his own way confronted European allies about the necessity to rebalance NATO in favor of a more European burden-sharing approach. And this is something which indeed has taken place over the past years, and I've always been a strong advocate of the concept of strategic European strategic autonomy, not as a competitor to NATO, but as a strong European pillar that would strengthen the alliance across the board. In Hague, in The Hague last year, we took important decisions regarding the milestones that we will set regarding defense spending. And I'm happy to report that my country, Greece, is already, as of this year, meeting the 3.5% defense target way ahead of schedule. We are currently implementing a 25 billion euro modernization program for our armed forces. My country is in a very delicate neighborhood facing geopolitical challenges. We have always kept our commitment to NATO spending, even in times of deep austerity, and we're now one of the five countries leading NATO when it comes to defense spending. Finally, when it comes to the regional situation, let me express my hope and optimism that the truce between Iran and the United States will hold. It is critical to give diplomacy time to resolve this thorny issue, and at a time when the cost of living is the number one priority for all European governments, we of course all hope that we will not have a new increase in tensions that will lead into a further increase in the price of oil.
4: Influence of Turkey within NATO, and the fact that now the US president looks like he will allow F-35s to be bought by Turkey, does that upset the balance within the Eastern?
3: Well, I'm not going to comment on the statements made yesterday by President Trump and President Erdogan. All I can say is that an alliance needs to be based on the fundamental principle of good neighborly relations. And at a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters, I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation. But I can tell you, it's always a pleasure to visit Ankara, and I've always been a big proponent of improving the relations between our two countries. Thank you.
1: Οι νέες βολές του Ντόναλτ Τραμπ κατά των συμμάχων και ειδικά της Ισπανίας, αλλά και η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν τελείωσε, κυριάρχησαν στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα τις τελευταίες ώρες. Η Σύνοδος ξεκίνησε με ανοιχτά τα μεγάλα γεωπολιτικά μέτωπα, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η πίεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, ο Μαρκ Ρούτε, εξήρε τη συμβολή του Ντόναλτ Τραμπ στην ενίσχυση των αμυντικών προϋπολογισμών των χωρών μελών, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη πιάσει τους αμυντικούς στόχους.
5: Οι βολές του Ντόναλτ Τραμπ εναντίον συμμάχων αλλά και του Ιράν επισκίασαν τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας. Λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων, δήλωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και εξαπέλυσε σφοδρή λεκτική επίθεση εναντίον της Ιρανικής ηγεσίας.
6: And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. It's just a waste of time dealing with them. They're liars. There's something wrong with them. They're cuckoo.
5: Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε για μία ακόμα φορά τη δυσαρέσκειά του με τους συμμάχους. Ανακοίνωσε τη διακοπή κάθε εμπορικής συναλλαγής με την Ισπανία.
6: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits.
5: Και επανέλαβε την πικρία του για τις στάσεις τους στο θέμα της Γροιλανδίας και του Ιράν.
6: Not happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
5: Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι η Γρυλανδία θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών, η Δανή Πρωθυπουργός τονίζει ότι η Γρυλανδία δεν είναι προς πώληση και ότι η χώρα της είναι έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε ίντσα του ΝΑΤΟ και του εδάφους της Δανίας.
7: Our position is as clear as it has been all through. Greenland is of course not for sale.
5: Στόχος των Ευρωπαίων ηγετών ήταν να επικεντρωθούν στην προβολή της ενότητας του ΝΑΤΟ με τη στήριξη της Ουκρανίας, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την ανακοίνωση αμυντικών συμφωνιών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επιχειρεί να διατηρήσει αραγές στο μέτωπο της συμμαχίας και τονίζει ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πλήρως δεσμευμένη στο ΝΑΤΟ.
8: It is now happening. On this trajectory of 5%, we already reached the 4% this year, which is amazing. Of course, not only because of President Trump, also because of the Russian threat. But let's be honest, President Trump encouraging European allies and Canada to do this has really helped.
5: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες που έχουν πιάσει το στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών.
3: In Hague, in the Hague last year, we took important decisions regarding the milestones that we will set regarding defense spending. And I'm happy to report that my country, Greece, is already, as of this year, meeting the 3.5% defense target way ahead of schedule. We are currently implementing a 25 billion euro modernization program for our armed forces.
5: Στον απόϊχο της νέας επίθεσης Τραμπ κατά νατοϊκών εταίρων ελπίζουν να τον κατευνάσουν με το σχέδιο για ισχυρότερη Ευρώπη.
9: Und wir werden die NATO europäischer machen, damit sie transatlantisch bleiben kann. Ein Beispiel dafür ist die Verabredung, die wir gestern getroffen haben zwischen Kanada, Norwegen und Deutschland über die Zusammenarbeit.
5: 12 χώρες συμπεριλαμβανομένες της Βρετανίας θα δαπανίσουν πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 10 χρόνια σε ένα νέο πύραυλο μεγάλου βεληνικούς. Ο Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του τόνισε την ανάγκη άρσης των περιορισμών μεταξύ των συμμάχων σε ό,τι αφορά την αμυντική βιομηχανία και τον ενισχυμένο ρόλο της Άγκυρας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν τα έβαλε με όλους και με όλα στη σύνοδο. Ήταν κάτι αναμενόμενο, Πιέρο Τζανετάκο. Θα ήταν μια δύσκολη σύνοδο, το λέγαμε και χθες. Τέλος η εκεχηρία με το Ιράν. Είναι άρρωστη, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Φρικτή η Ισπανία. Πρόβλημα η Γρυλανδία. Μεγάλη δυσαρέσκεια για τον ΝΑΤΟ.
10: Ναι, Μαριάννα, τα λέγαμε για χθες το μεσημέρι. Ακριβώς ενώ μετά την εμπειρική παρουσία την χθεσινή του κυρίου Τραμπ, οι Ευρωπαίοι, τα κράτη-μέλη και ο Γενικός Γραμματέας αναζητούσαν πεδία συγκλήσεων. Κάθε φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται δημοσίως, ρίχνει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Ακούστηκαν και στο βίντεο, είπε ότι θα πρέπει η Αμερική θέλει να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε, Μαριάννη, ότι η Ισπανία δεν είναι μια χώρα που μόνο έχει φέρει αντιρρήσεις στον κύριο Τραμπ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά είναι ένα από τα κεντρικά μέλη του ΝΑΤΟ με ισχυρό στρατό και φυσικά το να διακόψει κανείς τις σχέσεις, όπως επισήμανε και πριν από λίγο η Κομισιόν, με μια ευρωπαϊκή χώρα, σημαίνει ότι διακόπτει συνολικά. Είναι κοινή ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, άρα διακόπτει συνολικά τις σχέσεις με την Ένωση. Ο κύριος Τραμπ είπε πάρα πολλά ενώπιον του κυρίου Ρούτε, δεν είναι ευχαριστημένος με τον ΝΑΤΟ λόγω αυτών που έκαναν, λέει, με τη Γρυλανδία και το Ιράν. Οπότε βλέπουμε ότι το ζήτημα αυτό, δηλαδή της μη στήριξης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, ανοίγει από τους Ευρωπαίους, ανοίγει πολύ μεγάλο ρήγμα.
1: Επαναφέρει και το θέμα της Γρυλανδίας που νομίζαμε ότι το έχει ξεχάσει.
10: Φυσικά, ναι. Ναι, έτσι θα έλεγε κανείς και εκεί είδαμε ότι είναι μαζικές οι αντιδράσεις. Τα θετικά τώρα του συνόδου, γιατί υπάρχουν και τέτοια, είναι οι συμφωνίες που υπογράφηκαν χθες στο πεδίο της άμυνας. Είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι μαζί και οι Καναδοί έχουν αυξήσει πράγματι τις αμυντικές τους δαπάνες. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει μια παντελώς διαφορετική πολιτική προσέγγιση όσον αφορά τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και την συνοχή της συμμαχίας. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο κύριος Ρούτε, προσερχόμενος το πρωί εδώ, έθεσε και ένα ζήτημα που θα μπορούσε να συζητηθεί στην Ολομέλεια για τα στενά του Ορμούζ. Ναι. Και νομίζω ότι το έκανε αυτό ακριβώς για να δώσει ακόμα μια ευκαιρία σύγκλησης. Και ότι είναι γνωστό ότι οι Ευρωπαίοι έχουν εκφράσει την προθυμία τους να μπουν, να βγάλουν μια δύναμη ναυτική, να αναπτύξουν μια αυτική δύναμη στα στενά του Ορμούζ, αφότου όμως τελειώσει ο πόλεμος, και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ο κύριος Τραμπ θα ενδιαφέρεται πλέον για κάτι τέτοιο.
1: Πιέρος, ευχαριστούμε πολύ. Σύνδεση και με την ανταποκρίτριά μας στην Άγκυρα, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, είχαμε αντιδράσεις από τον τουρκικό τύπο στις αναφορές του κάζους Μπέιλι από τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
11: Μαριάννα, καλησπέρα από την Άγκυρα. Έντονη ανησυχία καταδεικνύουν τα ρεπορτάζ, τα εκτενή ρεπορτάζ στον τουρκικό τύπο. Σύσσωμος ο τύπος σχολιάζει τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού νωρίτερα σήμερα με πολύ σκληρή γλώσσα, κάνοντας λόγο για εκτός ορίων, ότι βγήκε εκτός ορίων ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δυναμητίζει την ατμόσφαιρα, ότι στριμώχθηκε στη γωνία. Με πολύ σκληρή γλώσσα λοιπόν αντιμετωπίζει ο τύπος τις δηλώσεις, την απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην ερώτηση που του τέθηκε για τα F-35. Την ίδια στιγμή να προσθέσω, Μαριάννα, ότι στην ομιλία του κύριου Ερντογάν πριν την Σύνοδο, και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω όσο είμαστε σε σύνδεση, έχουν ολοκληρωθεί εργασίες της Συνόδου και θα προβούν σε δηλώσεις οι ηγέτες. Στην ομιλία του πριν, ο κύριος Ερντογάν υπογράμμισε δύο σημεία που αναφέρονταν και τα δύο στον αποκλεισμό των συμμάχων, υπό ότι δεν είναι ωφέλιμο, δεν είναι σωστό, προς σωστή κατεύθυνση να αποκλείονται σύμμαχοι από τα αμυντικά προγράμματα, εννοώντας βέβαια ξεκάθαρα το πρόγραμμα SAFE, κλείνοντας το μάτι προς την Ευρώπη. Αισθανόμενη η Άγκυρα αυτή την αυτοπεποίθηση μετά και τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ, έθεσε αυτό το ζήτημα ξανά και επίσημα προς τους Ευρωπαίους συμμάχους.
1: Άρα, Ελβίρα, μας λες ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, τώρα αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου του Μαρκ Ρούτε, σωστά?
11: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μαριάννα, γιατί βρισκόμαστε τώρα εκτός του κτηρίου, από την κινητικότητα και τα μηνύματα που λαμβάνουμε εδώ, φέρεται πως βαίνει προς την ολοκλήρωσή της η Σύνοδος και τώρα σε λίγη ώρα θα έχουμε και τα αποτελέσματα, συνέντευξη τύπου, ομιλίες και τοποθετήσεις, πλούσιο περιεχόμενο για το τι μελιγενέστε σε αυτή την κρίσιμη 36η Σύνοδο Κορυφής, τι μελιγενέστε για την Βορειοατλαντική Συμμαχία.
1: Ελβίρα, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Στο επίκεντρο του ΝΑΤΟ βρίσκεται η πιθανή πώληση F-35 λοιπόν στην Τουρκία μετά το πράσινο φως που άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόθεση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο Κογκρέσο αλλά και την οργισμένη αντίδραση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος προειδοποιεί για τις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και του Ισραήλ.
12: Η προοπτική πώληση των F-35 στην Τουρκία εξελίσσεται στο πιο αμφιλεγόμενο παρασκήνιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσιστων κυρώσεων Γκάτζα που είχαν επιβληθεί για τους ρωσικούς S-400, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η χαρακτηριστική χειρονομία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτυπώνει την ικανοποίηση της Άγκυρας. Ωστόσο, η απάντηση του Κογκρέσου αντανακλά τα βαθιά θεσμικά αναχώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. 18 δημοκρατικοί βουλευτές υπό τη βουλευτή Ντίνα Τάιτους και με την ενεργό στήριξη της Εθνικής Επιτροπής Αρμενίων κινούνται προς νομοθετικό μπλόκο. Προειδοποιούν ότι η παραχώρηση των F-35 συνιστά ευθεία παραβίαση των νομικών δεσμεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, νομιμοποιώντας την αναθεωρητική στάση της Άγκυρας εναντί της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αρμενίας.
13: Turkey is the only NATO sanctioned country that's been sanctioned because of its association with Russia and its buying of equipment and military jets from Russia, and that's how they were knocked out of the F-35 program initially. We will say it's against the law. We will resist it. I don't know what we can do because he tends to ignore Congress.
12: Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών. Ο πρώην αντιπρόεδρος Mike Pence χαρακτήρισε την άρση των κυρώσεων ως ένα στρατηγικό σφάλμα.
14: Το άνοιγμα του δρόμου για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος που θα υπονόμευε για την ασφάλεια των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, μην το κάνετε.
12: Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε εκ νέου το ζήτημα του κάζους Μπέλη από την Τουρκία, εκφράζοντας την πεποίθηση πως οι διαφορές μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και συνεργασίας.
3: Based on the fundamental principle of good neighborly relations. And at a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation.
12: Στο επίκεντρο της γεωπολιτικής εξίσωσης βρίσκεται το Τελ Αβίβ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε για την ανατροπή της αρχιτεκτονικής ασφαλείας, υπογραμμίζοντας την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας.
15: So he's not exactly a model ally of the United States, but even worse than that, he threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus, another NATO country, and the most important thing, and I put it right on the table, he threatens to destroy my country, the one and only Jewish state.
12: Επενώντας τόσο τον Ταγίπ Ερντογάν όσο και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι κράτησε την Τουρκία έξω από τον πόλεμο με το Ιράν.
6: BB said rough things yesterday about Turkey and Erdogan, and I said, you know, I spoke to him, I said, he could have gone into the war because he doesn't like Israel much, and he doesn't like BB much, and he didn't go because of me.
12: Την ίδια ώρα, η τελευταία κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών οδήγησε στην ακύρωση της επίσκεψης του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και επανέφεραν τις κυρώσεις, απαγορεύοντας εκ νέου την πώληση ιρανικού πετρελαίου ως απάντηση στα ιρανικά χτυπήματα σε τρία δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν με πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Και όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν ενώ είναι σε εξέλιξη για πέμπτη ημέρα η επικίδια τελετή στο Ιράν για τον πρώην ανώτατο ηγέτη της χώρας, Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ.
16: Έντονες πιέσεις δέχεται και πάλι εύθραυστη και χειρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν 80 στόχους στο Ιράν συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και ταχύπλων σκαφών ως απάντηση σε επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούς που έπλεαν στα ανοιχτά του Ομάν.
17: And Iran is basically violating the ceasefire. We've seen what happened yesterday with ships being attacked.
16: Οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν επίσης τις κυρώσεις στην πώληση του ιρανικού πετρελαίου που είχαν αρθεί μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Το Ιράν καταδίκασε τις επιθέσεις ως παραβίαση της εκεχηρίας, ενώ οι φρουροί της επανάστασης απάντησαν με αντίπεινα εξαπολύοντας πλήγματα κατά 85 αμερικανικών στόχων σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Οι δύο χώρες του κόλπου καταδίκασαν τις επιθέσεις.
14: Σημαντικές παραβιάσεις του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εποχή του εκφοβισμού και του κρεασμού έχει παρέλθει. Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν υποχωρούμε.
18: Η ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών να ανακαλέσουν την εξαίρεση από τις κυρώσεις για τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου συνιστά κατάφορη παραβίαση του άρθρου 10, ενώ οι επακόλουθες στρατιωτικές επιχειρήσεις της χώρας αυτής κατά του Ιράν συνιστούν επίσης σοβαρή παραβίαση των άρθρων 1 και 2 του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ.
19: A fairly familiar pattern playing out here, which is that Iran tries to take control of the Strait of Hormuz, that the ships that were attacked were using the southern half of the strait. In other words, they were sticking close to Amman.
16: Η νέα κλιμάκωση συμβαίνει ενώ είναι σε εξέλιξη οι επικίδιοι τελετές για τον Αγιατολλάχ Αλί Χαμενεΐ, ισορρός του οποίου έχει μεταφερθεί στο Ιράκ. Χιλιάδες έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους της πόλης Νατζάφ από νωρίς το πρωί. Κρατούν σημαίες και πλακάτ με φωτογραφία του Χαμενεΐ και παρακολουθούν το φορτηγό που μεταφέρει τη σωρό του πρώην ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Οι τελετές αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη με την ταφή του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν στη γενέτειρά του την πόλη Μασχάλη.
1: Με άνοδο μεγαλύτερη του 5% αντιδρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και στο νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, πάνω από τα 78 δολάρια το Brent.
20: Ακριβώς, Μαριάννα, ανατρέπεται όλο το σκηνικό κανονικότητας που πήγανε να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδραση των αγορών, όπως είπες και εσύ, ήταν εκρηκτική στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%. Η τιμή του Brent ξεπέρασε ακόμα και τα 79 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 78,6 3,6 καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5% ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 8%. Να πούμε ότι την 1η Ιουλίου η τιμή του Brent είχε υποχωρήσει ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα, Μαριάννα. Yeah. Τώρα να δούμε πώς αποτυπώνεται, που δεν αποτυπώνεται ακόμα, αλλά πώς είναι προς το παρόν η κατάσταση στην ελληνική αγορά καυσίμων με παράγοντες της αγοράς, της χοντρικής αγοράς, δηλαδή των δηληστών εισιτηρίων να εκτιμούν ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα άνοδο και στις τιμές χοντρικής αλλά και στην αντλία, εφόσον θα έχουμε και στην τιμή της χοντρικής. Τώρα, να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Σε αρκετά μεγάλα αστικά κέντρα έχουμε τιμή ακόμα και κάτω από τα 1,80 ευρώ, ενώ η τιμή του ντίζελ αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι ήδη από την 1η Ιουλίου δεν υπάρχει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το μεγάλο τώρα ερώτημα, Μαριάννα, που τίθεται, δεν είναι αν θα επιστρέψουμε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και σε ένα μία ακόμα φορά κλείσιμο των στενών του ορμούς.
1: Θα δούμε πώς εξελιχθεί, Κωνσταντίνα, όλο αυτό το νέο σκηνικό
20: ένταση ως προς την επάρκεια και ως προς τις προμήθειες πετρελαίου στη διεθνή αγορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε αμέσως στην Ιουλία Βελισσαράτου, γιατί η Ιουλία έχει πληροφορίες πώς ήταν το κλίμα, η ατμόσφαιρα μέσα στις εργασίες της Συνόδου.
0: Ακριβώς, αφού δυναμίτησε το κλίμα στο δημόσιο διάλογο ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέχεια σύμβαν πληροφορίες που επικαλείται το Ροετές στην συνάντηση και κλεισμένων των θυρών, είπε ότι θέλει να κρατήσει τις ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δεν επανέλαβε τις απειλές εναντίον του Ιράν, της Γρυλανδίας και της Ισπανίας και είπε, φέρεται να είπε, ότι θέλει να συνεχίσει τις πωλήσεις όπλων σε συμμάχους. Προς το παρόν δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από το Λευκό Οίκο.
1: Άρα κατέβασε τους τόνους, δημιούργησε όλο αυτό το κλίμα πριν και μετά μέσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Περιμένουμε και επίσημες ανακοινώσεις.
1: Ιουλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε υψηλούς τόνους και εν μέσω αντιπαραθέσεων συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Εμμανουέλα Αρχίτη, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
21: Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απορρίφθηκε το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη. Όπως είπες πολύ σωστά, ήταν μια συνεδρίαση στην οποία κυριάρχησε η ένταση σε αρκετά σημεία, ενώ αποχώρησαν από τη διαδικασία καταγγέλλοντας απόπειρα μεθόδευσης τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Πρέπει να σου πω ότι από την πλευρά της πλειοψηφίας ο εισηγητής Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι δεν έχει να προσθεθεί τίποτα ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί σε ό,τι αφορά τους Ντίλιαν και Δημητριάδη, ενώ σημείωσε ότι δεν πρόκειται για πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν τη δημόσια ιδιότητα ώστε να μπορούν να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Από την πλευρά της σύσσωμη η αντιπολίτευση έκανε λόγο για απόπειρα συγκάλυψης, υπερασπιζόμενοι και πατώντας πάνω στην πρόβλεψη του κανονισμού της Βουλής, που λέει ότι εφόσον τα 2/5 των μελών της Επιτροπής ζητούν να κληθούν αυτά τα πρόσωπα, τότε η κλήτευσή τους είναι υποχρεωτική. Πρέπει να σου πω ότι κατά την ψηφοφορία Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ είχαμε και δύο πολιτικούς αρχηγούς παρόντες σε αυτή τη συνεδρίαση, τον κύριο Νατσιό, ο οποίος υποστήριξε για λογαριασμό της Νίκης ότι αυτό που συμβαίνει είναι καταγέλαστο, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι με τα 2/5 των μελών της Επιτροπής η κλίση είναι υποχρεωτική.
1: Εμμανουέλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόθεση τώρα του James Zalamanga που συνελήφθη στο Αίγιο ενώ καταζητούνταν για δεκαετίες από τις Αυστραλιανές αρχές για δολοφονία ομογενούς του. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα άρσης της κράτησής του με αποτέλεσμα να αφαιθεί ελεύθερος υπόρους, Νίκο Γιαπρακά.
22: Ακριβώς εκτός φυλακής λοιπόν αναμένεται να βρεθεί ο James Zalamanga, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτό το αίτημα το οποίο κατέθεσαν οι σύνηγοροι υπεράσπισής του σχετικά με την αποφυλάκησή του. Έτσι λοιπόν αναμένεται να βγει εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους. Ακριβώς εκτός φυλακής λοιπόν αναμένεται να βρεθεί ο James Zalamanga, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτό το αίτημα το οποίο κατέθεσαν οι σύνηγοροι υπεράσπισής του σχετικά με την αποφυλάκησή του. Έτσι λοιπόν,

0: Θαύμαστη η Βενεζουέλα, ύστερα από 11 ημέρες, θα μένει κάτω από τόνους συντρίμια. Τα σωστικά συνεργεία διέσωσαν μια μητέρα μαζί με τα τρία της παιδιά, Αλέξανδρε.
1: Είναι πραγματικά απίστευτες αυτές οι διασώσεις που συμβαίνουν τόσες ημέρες μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς. Θα δείτε και στα πλάνα τη στιγμή που απεγκλωβίζουν οι διασώστες τη νεαρή μητέρα με τα τρία παιδιά της.
0: Συγκλονιστική ιστορία.
1: Βλέπουμε έτσι και βλέπουμε και στα πλάνα πώς κρατάει αυτή η γυναίκα το μωρό της στην αγκαλιά και πρέπει να σου πω ότι είναι συγκλονιστικό, Μαριάννα, το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα κατάφερε να κρατήσει ζωντανά τα παιδιά της επί 11 μέρες θυλάζοντάς τα. Είναι πραγματικά μια στιγμή που δίνει ελπίδα, την ίδια ώρα που βέβαια οι νεκροί ανεβαίνουν, ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει, έχει πια φτάσει στους 3.685 ο αριθμός των νεκρών, ενώ χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι, Μαριάννα.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Τη νέα στρατηγική για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας παρουσίασε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος από το βήμα του συνεδρίου του Economist, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις, τη μεταποίηση και την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Άκη Αθανασόπουλε.
2: Και βασικό όπλο, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Μαριάννα, για τα επόμενα χρόνια, για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, είναι ο αναπτυξιακός νόμος, μέσω του οποίου έχουν ήδη εγκριθεί και υλοποιούνται περίπου 930 μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Ο συνολικός τους προϋπολογισμός ξεπερνάει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο Υπουργός, εκ των οποίων πάνω από τα μισά, πάνω από 1,5 δηλαδή δις, είναι η ενίσχυση, η κρατική ενίσχυση, οι επιδοτήσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ευημερία της χώρας, αν δεν στηρίζεται σε μια ανταγωνιστική οικονομία, σε μια παραγωγική Ελλάδα, δεν μπορεί να είναι, θα είναι πάντα ευάλωτη. Και έκλεισε λέγοντας ότι ο αναπτυξιακός νόμος έχει και θα συνεχίσει να έχει στο επίκεντρό του τη βιομηχανία, ειδικά τη μεταποίηση και κυρίως τις επενδύσεις στην περιφέρεια.
0: Άκη, σε ευχαριστώ, να ακούσουμε τον Υπουργό.
3: Η Ελλάδα του 2030 πρέπει να είναι μια χώρα που παράγει αποτελεσματικότερα, εξάγει πολύ περισσότερο, καινοτομεί με διάρκεια και δημιουργεί καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Μια χώρα με μονάδες παραγωγής που εξυγχρονίζονται γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, με συνενόμενες επιχειρήσεις που μεγαλώνουν, με νέους επιστήμονες και τεχνίτες οι οποίοι βλέπουν προοπτική στη ζωή τους μέσα από τη συμμετοχή στην ενεργό παραγωγή, με επενδύσεις που μένουν στον τόπο και δημιουργούν τεχνογνωσία από τον Εύρο ως την Κρήτη, μειώνοντας τις περιφερειακές ανισότητες.
0: Στο Μουντιάλ τώρα, από τον Buenos Aires μέχρι το Κάιρο και από τη Ζυρίχη μέχρι την Μποκοτά, τα συναισθήματα των οπαδών χτύπησαν κόκκινο μετά την ολοκλήρωση των δύο τελευταίων αναμετρήσεων στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αλέξανδρε.
1: Έτσι, Μαριάννα, σε έναν αγώνα που φαινόταν πραγματικά χαμένος για την Αργεντινή, οι Αργεντίνοι κατάφεραν με 3 γκολ μέσα σε 13 λεπτά να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, την τεράστια
0: ανατροπή
1: ακριβώς, και να κερδίσουν την Αίγυπτο και να προκριθούν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βλέπουμε και στα πλάνα μας, στα αριστερά της οθόνης, τους δικαιολογημένους σαφώς πανηγυρισμούς των Αργεντίνων φιλάθλων. Έτσι, κρατούν σημαίες με το πλακάτ με το πρόσωπο του Μέση, ζητοκραυγάζουν, χορεύουν έτσι και αδιασκεδάζουν την νίκη τους, ενώ από την άλλη πλευρά της οθόνης μια τελείως διαφορετική εικόνα. Έτσι, οι φίλαθλοι στο Κάιρο βιάστηκαν να πανηγυρίσουν στην αρχή και
0: δεν
1: τελικά
0: βιάστηκαν,
1: μετά
0: 13
1: την ήττα,
0: λεπτά ήταν αυτά
1: δικαιολογημένα, ναι, ναι, αλλά τελικά αποκλείστηκαν και βλέπουμε στο ύφος τους έτσι την ψυχολουσία. Η μπάλα γυρίζει ακριβώς. Ιστορική, βέβαια, πρέπει να σου πω, Μαριάννα, ήταν και η πρόκριση της Ελβετίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ μετά την νίκη της επί της Κολομβίας. Μια ιστορική πραγματικά πρόκριση, είχε από το 1954 η Ελβετία να φτάσει σε αυτό το σημείο και βλέπουμε φυσικά ξανά στα αριστερά της οθόνης μας τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων. Έχουν γεμίσει τους δρόμους της Ζυρίχης, ζητοκραυγάζουν και αυτοί χορεύουν, δεν μπορούν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους. Ενώ από την άλλη πλευρά οι φίλαθλοι στην Κολομβία είναι πιο συγκρατημένοι, είναι πιο απογοητευμένοι, είναι ηττημένοι του αγώνα.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής να αναδειχθεί σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Λίνα Πεθάνη.
4: Ναι, και αυτό που υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ότι για το ΠΑΣΟΚ η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Επέκρινε την κυβερνητική πολιτική. Είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη, εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας, όπως είπε, στο Υπουργείο

0: Υγείας εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την τροπολογία για ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και εμφυγινέα. Ζήτησε μάλιστα την παρέτηση συμβούλου του κυρίου Γεωργιάδη και υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές τροπολογία για ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και εμφυγινέα για να πράξει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε, το αυτονόητο.
1: Ελίνα, σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Στον Άριο Πάγο μετέβει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για τη διερεύνηση των καταγγελιών του Άδωνη Γεωργιάδη για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες το 2019 από την κυβέρνηση Τσίπρα.
3: Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, όταν αντιπρόεδρος κυβέρνησης κατήγγειλε για δωροδοκία πρώην πρωθυπουργό, θα είχε παρέμβει αυτεπάγγελτα δικαιοσύνη. Επειδή στη χώρα μας η δικαιοσύνη πηγαίνει σαν τυχελώνα, η Ελληνική Λύση, επειδή θέλει καθαρή και διαυγή δικαιοσύνη, ζητάει με αναφορά της να διελευκανθεί η καταγγελία ή, αν θέλετε, αυτό που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε σχέση με την δωροδοκία του Έλληνα Πρωθυπουργού να νομοθετήσει υπέρ ποινικών. Αυτό δείχνει ότι η σύψη είναι πολύ βαθιά. Ταυτοχρόνως αναρωτιόμαστε γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήξερε την υπόθεση, δεν έστειλε τον κύριο Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί αν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει. Είναι απαράδεκτα όλα όσα γίνονται και το κυριότερο ότι εκφράζουμε και την απέχθειά μας για όλα αυτά, γιατί εδώ φαίνεται ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον. Ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοεκβιάζονται. Εκβιασμοί με την Ελληνική Λύση και δικαιοσύνη δεν συνάδουν.
1: Ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος δύο αστυνομικών έχει διαταχθεί προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυμάτισαν 20χρονο με το υπηρεσιακό του όπλο στη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το παιδί, Πέγκυ Προύσχαλη.
4: Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός, αυτό λένε οι γιατροί από το Θριάσιο νοσοκομείο, 20χρονος, ο οποίος ξεκίνησε όλη η ιστορία 2:30 τα ξημερώματα εδώ στο Άργος Μαριάννα, από την περιοχή της Πυργέλας, από το χωριό Πυργέλα, πέρασε από διάφορα χωριά κατά μήκος του δρόμου έως ότου φτάσει μέσα στο Άργος. Συνεχίστηκε η καταδίωξη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Εδώ στο σημείο που σας δείχνει τώρα ο Νίκος Βιδάκης είναι το σημείο που άφησε το αυτοκίνητό το νεαρός, όπου νωρίτερα υπήρχαν τα περιπολικά, επιχείρησε να τα εμβολήσει, όπως επίσης και να εμβολήσει πεζούς αστυνομικούς. Το άφησε λοιπόν, βρέθηκε σε αυτό εδώ το οικόπεδο, προσπάθησε να σκαρφαλώσει τη μάντρα και στη συνέχεια στο σημείο εδώ απέναντι, όπου θα διακρίνονται και τα σημάδια, ναι, από τις σφαίρες, ήταν το σημείο που πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη η υπόθεση, η ένορκη διοικητική εξέταση και βεβαίως αυτό που ευχόμαστε όλοι είναι να είναι καλά, να συνέλθει, να έχει και πάλι την υγεία του νεαρός, ο οποίος, ναι, διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Άργους και κρίθηκε αναγκαίο να φύγει για την Αθήνα στο Θριάσιο νοσοκομείο.
1: Πέγκυ, σε ευχαριστούμε. Στην Κρήτη, να μεταφερθούμε τώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 65χρονου ψάροντου Φεκά, ο οποίος αγνοείται από χθες στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων. Πάμε στον Περικλή Κουκλάκη. Υπάρχει μια τελευταία εξέλιξη?
5: Πριν από μερικές ώρες, Μαριάννα, εντόπισαν οι λιμενικές αρχές το ψαροτούφεκο με τη σημαδούρα του 65χρονου σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά. Μιλάμε για αρκετές δεκάδες μίλια μακριά από το σημείο από όπου έπεσε ο 65χρονος χθες το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιήσει υποβρύχια αλληλεία. Ο ίδιος είχε καταγωγή από την περιοχή των Σφακίων στα νότια των Χανίων. Έκανε διακοπές, καθώς διαμένει μόνιμα στην Αθήνα με τη σύζυγό του. Το απόγευμα φαίνεται να ξεκίνησε για το υποβρύχιο ψάρεμα. Μετά από μερικές ώρες, η σύζυγός του άρχισε να τον αναζητά. Το βράδυ ειδοποιήθηκε το λιμενικό και ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες, οι οποίες πραγματοποιούνται μέχρι και αυτή την ώρα από θαλάσσεις με δύο σκάφη του λιμενικού και συνεργασία ιδιωτών, καθώς και από αέρος με αεροσκάφος της Frontex να πραγματοποιεί την εναέρια αναζήτηση και με αποχερσιαία βήματα με τα οχήματα του λιμενικού, του λιμεναρχείου Χανίων, ώστε να διαπιστώσουν πού θα μπορούσε να βρίσκεται ο 65χρονος.
1: Περικλής, ευχαριστώ. Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ελληνικού τύπου περνά στην κατοχή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με την επίσημη αποδοχή της δωρεάς της Δημοσιογραφικής Βιβλιοθήκης της οικογένειας Βοβολίνη. Κατερίνα Φρύση έχει όλες τις πληροφορίες.
6: Πραγματικά μια σημαντική προσφορά στην Γενική Γραμματεία Τύπου δόθηκε από την οικογένεια Βοβολίνη, η οποία αφορά κυρίως βιβλία, έντυπα και εφημερίδες που αφορούν την βιομηχανία στη χώρα μας. Για τη μεγάλη σημασία της προσφοράς αυτής μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο Υφυπουργός Τύπου και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καθώς και για την αξία της ενημέρωσης.
1: Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις.
7: Η Δημοσιογραφική Βιβλιοθήκη των αδερφών Βοβολίνη, η δημοσιογραφική βιβλιοθήκη αυτή ήταν μια πηγή στην οποία οι συνεργάτες τους κατέφευγαν συχνά και αξιοποιούσαν. Και αυτή η δημοσιογραφική βιβλιοθήκη σήμερα παραδίδεται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερώσεως ένας πλούτος γνώσεων, ένας πλούτος σπάνιων βιβλίων από τα οποία αρείονταν γνώση και εμπειρία η βιομηχανική επιθεώρηση και το περίφημο βιογραφικό λεξικό, είναι σήμερα στα χέρια του ελληνικού δημοσίου.
8: Το πρώτο μάθημα που δίνει αυτή η βιβλιοθήκη είναι πως η ενημέρωση δεν ήταν ποτέ αυτονόητη. Κατακτήθηκε με θάρρος, με επιμονή και κάποιες φορές και με αίμα.
1: Με ματαιρή συμπλοκή σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στην Κουλούρα η Μαθίας. Ένας άγριος καυγάς μεταξύ δύο συγγενών είχε αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι του ενός.
9: Φίλοι και συγγενείς του θύματος αφήνουν κεριά στη μνήμη του 32χρονου στο σημείο που άφησε τελευταία του πνοή στην Κουλούρα η Μαθίας.
10: Και όταν άκουσα τις φασαρίες βγήκα έξω, είδα τα αίματα μου. Έβγαλε μαχαίρι και του σκότωσε.
9: Η φωνική συμπλοκή έγινε χθες μέρα μεσημέρι, με βίντεο να δείχνει τι συνέβη λίγα λεπτά μετά από το έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα με ένα συγγενή του συνεπλάκησαν με ένα 47χρονο, ο οποίος πάνω στον καυγά έβγαλε μαχαίρι, έριξε νεκρό το νερό με μια μαχαιριά στο θώρακα.
11: Το φωνικό έγινε μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου, μπροστά στα έκπνοτα μάτια των περαστικών. Οι κάτοικοι του χωριού είναι σοκαρισμένοι.
12: Μαχαιρώθηκαν μπροστά στον κόσμο. Πρώτη φορά έχει γίνει αυτό το πράγμα εδώ στο χωριό μας.
9: Στη συμπλοκή ο δράστης τραυμάτισε με μαχαίρι και έναν 62χρονο. Οι κάτοικοι που τους γνώριζαν κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές.
13: Κάτι άκουσα για ένα χωράφι τώρα, μάλλον αυτή, αλλά τι χωράφι ήταν αυτό δεν ξέρω.
11: Γνωριζόντουσα.
9: Η αστυνομία συνέλαβε τον 47χρονο. Ο 62χρονος νοσηλεύεται έκτος κινδύνου. Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε 3-2 την Αίγυπτο και πήρε θέση στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι.
15: Ωραία η προσποίηση από τον Ασούρ, η συμπάτα προσπάθει τον Ντεπόλ. Θα γίνει το γέμισμα τώρα στην μεγάλη περιοχή και βαλιά γκολ από τον Ιμπραήμ. Μπάλα έστω και από κόντρα φτάνει στον Χασάν. Ο Ζήκο έχει ακολουθήσει στο βάθος. Χασάν θα γυρίσει. Ζήκο γκολ! Αυτή τη φορά υπάρχει γκολ για την Αίγυπτο. Με τον ίδιο σκόρερ τον Ζήκο. Παρέδεζε τον Χουλιάν Άλβαρες. Έχει μείνει δεξιά ο Μέση. Και βγάζει την γλυκιά σέντρα για τον Λαουτάρο. Γκολ! Κεφαλιά γκολ από τον Ρομέρο. Διορθώνω. Μειώνει η Αργεντινή. Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς τον δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Χουλιάν, δεν πέρασε το σούτ, ο Μέση μπόρεσε όμως ο και Μέση. Γράφει το 2-2. Θα βγάλει όμως η σέντρα τώρα και κεφαλιά, γκολ! Έντσο Φερνάντες!
16: Ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Η Αργεντινή κερδίζει 3-2, προηγείται 3-2 στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα.
17: Πατάει ο Δίας για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα τη φέρνει στο δεξί σουτάρι. Καταπληκτική απόκρουση από τον Κόμπελ που απογειώθηκε για την έστειλε κόρνερ. Περνάει τον Πουέρτα, γυρίζει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους Ελβετούς. Τέλος. Και όπου να είναι ο Σονούμπο πέναλτι. Κούτσο Ερνάντες, το μπλόκαρε σχεδόν ο Κόμπελ. Καταπληκτική επέμβαση. Τελευταίο πέναλτι για το εισιτήριο στα προημιτελικά. Βάρκας εναντίον Βάρκας. Τέλος, η Ελβετία παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι με 4-3, βγάζει έξω την Κολομβία.
14: Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο κατά την παρουσίαση του νέου του μεγάλου χορηγού. Ο Δομινικανός Γκάρτ που αναδείχθηκε Rising Star της Ευρωλίγκας θα αγωνίζεται για τα επόμενα 3 χρόνια στους πρωταθλητές Ευρώπης. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός συγκλονίζει τη μεταγραφική αγορά καθώς απομένουν λεπτομέρειες για την ανακοίνωση της υπογραφής του Γάλλου forward Γκέρσον Γιαμπουσέλε σε τριετές συμβόλαιο με το Τριφύλι.
18: Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε προστίθεται στο αγωνιστικό puzzle του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια. Ένας από τους κορυφαίους forward center της Ευρώπης, παίκτης που μετά τη θητεία του στη Ρεάλ πέρασε τα τελευταία 2 χρόνια στο NBA, αγωνιζόμενος με τους Sixers της Φιλαδέλφια, τους New York Knicks και τους Chicago Bulls, ενώ παλιότερα φόρεσε για 2 χρόνια τη φανέλα των Boston Celtics. Συμφώνησε στην πρόταση των Πρασίνων που τον καθιστά έναν από τους 3 πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρωλίγκα. Δίνει όμως παράλληλα και μια διαφορετική όπως και σημαντική προσθήκη στα χέρια του Ζελικό Μπράντοβιτς. Ο 30χρονος Γιαμπουσέλε έχει ύψος 2-1 και εντυπωσιακή σωματική διάπλαση. Σουτάρει καλό τρίποντο για να ανοίγει τις αντίπαλες άμυνες, στο NBA είχε 37%, δίνει δυνατές μάχες στη ρακέτα, ενώ μαζί με τους Λεσόρ και Φαλ συνθέτουν πλέον τα 3/4 από την front line της γαλλικής εθνικής ομάδας που θα αγωνίζεται για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι αναζητούν πλέον τον περιφερειακό παίκτη που θα ολοκληρώσει το ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής χρονιάς.
11: Την Πέμπτη περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες το πρωί στα βόρεια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερά και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στο Βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε τοπικές μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πρόσκαιρα βόρει έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές ή καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με τη Μυρτό Γκανούρη και εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα και το Φάνη Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: πάνω, αλλάγει, πάρε το λιμάνι.
1: Σκοπεύω να σου εμπιστευτώ ό,τι πολυτιμότερο έχω. Τον εγγονό μου.
2: Μαριτίνα Πιπεροπούλου, ποιο είναι το δωμάτιο της?
3: Ο κύριος.
2: Έλα τώρα που θες για γνωριμίες, λέγε ποιο είναι το δωμάτιο της.
4: Αλέξη, δεν είχα σκοπό να σου ξαναμιλήσω, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Επήγει.
2: Έχω στα χέρια μου το διαζύγιο της Μαριτίνας πριν καν παντρευτεί.
5: Θα σου φέρω νταντά, βρε. Νταντά, πες νταντά, πες νταντά.
6: Σε ξένα χέρια. Σήμερα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Έτσι, κατευθείαν από την καρδιά στο πιάνο.
6: Τον Ιούλιο, οι ιστορίες της ελληνικής μουσικής βρίσκουν τη θέση τους στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Με ανθρώπους γύρω δεν μπορώ να κάνω μουσική καθόλου.
8: The most important thing to me about music is sound.
7: Δαχτυλοδεχτούμενοι.
6: Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για δημιουργούς, συγκροτήματα.
7: Ήμασταν άτομα προς αποφυγή.
6: Τραγούδια και στιγμές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Μάνο, αλάνι, πάρε το λιμάνι.
1: Σκοπεύω να σου εμπιστευτώ ό,τι πολυτιμότερο έχω. Τον εγγονό μου.
2: Μαριτίνα Πιπεροπούλου, ποιο είναι το δωμάτιο της?
3: Ο κύριος.
2: Έλα τώρα που θες για γνωριμίες, λέγε ποιο είναι το δωμάτιο της.
4: Αλέξη, δεν είχα σκοπό να σου ξαναμιλήσω, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Επήγει.
2: Έχω στα χέρια μου το διαζύγιο της Μαριτίνας πριν καν παντρευτεί.
5: Θα σου φέρω νταντά, βρε. Νταντά, πες νταντά, πες νταντά.
6: Σε ξένα χέρια. Σήμερα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Το δημογραφικό που αφήνει βαριά τη σκιά του στα παραμεθόριο χωριά του Κιλκής.
10: Δεν μπορώ δηλαδή να διανοηθώ ότι θα έρθει κάποιος νέος να εγκατασταθεί στο Ειρηνικό ή και σε οποιοδήποτε χωριό εδώ γύρω.
9: Ο διασυνοριακός οικονομικός ανταγωνισμός.
11: Υπάρχει ανταγωνισμός από τη γειτονική χώρα. Ζούμε μία αιμορραγία.
9: Η δύσκολη καθημερινότητα, οι απαραίτητες παρεμβάσεις, αλλά και η ελπίδα για όσους ζουν και ανασένουν στα παραμεθόρια χωριά.
12: Θα έλεγα σε έναν νέο άνθρωπο ότι μπορεί να έρθει να μείνει στο χωριό για να βρει την ελευθερία που δεν έχει στην πόλη. Να βρει τον ουρανό, να βρει τις παρέες.
6: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
13: Κινείται κόσμος το καλοκαίρι. Το χειμώνα μένουμε 5 νέες οικογένειες. Και όπως πάει όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον τουρισμό.
14: Πήγαινε να πάνω στον πουνό και κοίταξε να δεις τι θα δεις, ένα ερείπιο. Έχουν φύγει όλοι.
15: Τα δωμάτια είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να βγάλεις χρήματα στις Κυκλάδες, το μαγαζί Νογωνία.
6: Νησιά στην άκρη, κάθε Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση, αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος. Αυτή την Παρασκευή, παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε.
18: Κανένας δεν ξέρει πραγματικά την θάλασσα. Για να την μάθεις, πρέπει να την ζεις. Και όσο τη ζεις, τόσο μαθαίνεις από αυτήν. Η θάλασσα αποκαλύπτει μερικά από τα μυστικά της Βόρειας Έλλειας. Με τον Λικούργο και το Τεχατήρι 1 βρισκόμαστε στην περιοχή όπου κατά την αρχαιότητα έγινε η Ναυμαχία του Αρτεμισίου. Ένας φάρος που συνδέει το χθες και το σήμερα και ένα οικοσύστημα που αλλάζει εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
6: Θάλατα, τα μυστικά του Αιγαίου. Κάθε Πέμπτη στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
12: Καταραμένα θα είσαι, Γκρόμαν, και εσύ, Δρακούλη!
3: Λιώστε τους! Για δουλειά! Στις στοές!
19: Έτσι και την έστειλε στο θάνατο γιατί ήταν με άλλη, μεγάλο κακό θα βρει.
20: Μη φοβάσαι.
3: Τον άφησε να την αγκαλιάζει μπροστά σε όλο τον κόσμο.
21: Τι γίνεται στα μεταλλεία?
22: Θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένη.
12: Είναι γεμάτο δυστυχία εκείνο το σπίτι.
20: Χάσου τώρα τα μάτια μου, καταλαβες. Θα βρω τρόπο να κάνω κακό στο Δρακούλη. Να πάρεις ένα κορίτσι από τον τόπο. Σαν την Αδρομέδα.
9: Από ήλιο σε ήλιο. Απόψε στις 11 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.
20: Παραγγέλλετε λουλουδιά.
12: Τι όμορφα λουλούδια είναι αυτά.
23: Φοβάμαι μήπως ο Πασχάλης βρίσκεται εκεί παρά τη θέλησή του.
20: Θα γνωρίσει κάποιον και για μένα εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω πόσο πολύ τη νοιάζεσαι.
24: Η κατάληψη δεν είναι τυχαία υπόθεση. Αυτή τη φορά έχουμε ετοιμαστεί καλά.
12: Είχες δίκιο για τον Νικήτα. Τώρα ξέρω.
9: Ηλέκτρα, ο τρίτος κύκλος. Πέμπτη στις 4 το απόγευμα και κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο ΕΡΤ Κόσμος.
16: Ποπελάς 1951-2021. Η ιστορία της ζωής μας. Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ αφηγείται τη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας τα τελευταία 70 χρόνια. Πώς έτρωγαν και τι μαγείρευαν οι Έλληνες, πώς διασκέδαζαν και τι μουσική άκουγαν, πώς δίνονταν και τι παιχνίδια έπαιζαν, πώς οδηγούσαμε και τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαμε. 12 επεισόδια που εξιστορούν τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και τα όνειρά μας με τον πιο pop τρόπο για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλαιότεροι. Ποπελάς 1951-2021. Κάθε Πέμπτη στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
25: Όταν η πόλη ξυπνά,
26: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
25: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
26: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
25: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
26: Εδώ όλα συνδέονται.
16: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
27: Έτσι, κατευθείαν από την αγκαλιά στο πιάνο.
9: Τον Ιούλιο, οι ιστορίες της ελληνικής μουσικής βρίσκουν τη θέση τους στο ΕΡΤ Κόσμος.
27: Με ανθρώπους γερού δεν μπορώ να κάνω μουσική.
28: The most important thing to me about music is sound.
9: Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για δημιουργούς, συγκροτήματα.
29: Ήμασταν άτομα προς αποφυγή.
9: Τραγούδια και στιγμές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΠ Κόσμος.
1: Τι κάνετε?
2: Ό,τι κάνετε κι εσείς.
3: Το δημογραφικό που αφήνει βαριά τη σκιά του στα παραμεθόριο χωριά του Κυλκής.
4: Δεν μπορώ δηλαδή να διανοηθώ ότι θα έρθει κάποιος νέος να εγκατασταθεί στο Ειρηνικό ή και σε οποιοδήποτε χωριό εδώ γύρω.
3: Ο διασυνοριακός οικονομικός ανταγωνισμός.
5: Υπάρχει ανταγωνισμός από τη γειτονική χώρα. Ζούμε μία αιμορραγία.
3: Η δύσκολη καθημερινότητα, οι απαραίτητες παρεμβάσεις, αλλά και η ελπίδα για όσους ζουν και ανασένουν στα παραμεθόρια χωριά.
6: Θα έλεγα σε ένα νέο άνθρωπο ότι μπορεί να έρθει να μείνει στο χωριό για να βρει την ελευθερία που δεν έχει στην πόλη. Να βρει τον ουρανό, να βρει τις παρέες.
3: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Ακούς? Ναι.
8: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στις Άπες Ροδόπης και στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ συναντώ σιδεράδες που συνεχίζουν την παράδοση της μεταλλουργίας στη Θράκη με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
0: 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες. Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
9: Καταραμένος να είσαι, Γκρόμαν, και εσύ, Δρακούλη.
10: Διώξε τους. Για δουλειά. Συστοές.
11: Έτσι και την έστειλε στο θάνατο γιατί ήταν με άλλη. Μεγάλο κακό θα βρει.
12: Μη φοβάσαι.
10: Τον άφησε να την αγκαλιάζει μπροστά σε όλο τον κόσμο.
13: Τι γίνεται στα μεταλλεία?
14: Θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένη.
15: Είναι γεμάτο δυστυχία εκείνο το σπίτι.
12: Χάσου τώρα τα μάτια μου, καταλαβες. Θα βρω τρόπο να κάνω κακό στα Δρακούλη. Να πάρεις ένα κουρίτσι από τον τόπο. Σαν την Ανδρομέδα.
3: Από ήλιο σε ήλιο. Απόψε στις 11 και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Όποιος πετυχαίνει στο Παρίσι μπορεί να πει.
1: Μανώλης Λιδάκης.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γιάννης Βογιατζής, Τζένι Βάνο. Αθήνα μου ξενύχτησα.

0: Κέρνη της Αρκαδίας υπήρξε...
1: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Πάριος. Ζηλεύω.

Ήταν ο Γιάννης Πάριος, ζηλεύω. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαβακιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Όλαση.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βύση. Έμπνευση.

0: σκλάβη.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patricia. This is WPSO 1500 in New Patricia and WXYB 1520 in India Rockwich.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Αντίνα την ορχήστρα.
1: Μάνα μου και Παναγιά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ.

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελένη Β.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Να είναι μουσχοροί, για ρεμ, για ρεμ.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: Έντονες αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία. Θα είναι στρατηγικό λάθος, λένε ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Για ευθεία παραβίαση των νομικών δεσμεύσεων των ΗΠΑ μιλούν οι Δημοκρατικοί. Την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας υπογραμμίζει ο Μπένζαμιν Νετανιάχου. Μετά τους μύδρους για την στάση του στον πόλεμο, επίθεση αγάπης του Τραμπ στους συμμάχους χαρακτήρισε εξαιρετική συνάντηση της Σύνοδου του ΝΑΤΟ. Επανεβεβαιώθηκε η αμυντική συνοχή της συμμαχίας σύμφωνα με τον Μαρκ Ρούτε. Νέο ράλι στην τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν ισχύει η εκεχηρία με το Ιράν. Ανόδος 5% μέσα σε λίγη ώρα, άμεσος αντίκτυπος στις Αγγλίες. Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται στον Λιονέλ Μέση, η επική ανατροπή στον αγώνα με την Αίγυπτο και τα δάκρυα χαρά του Αργεντίνου Σούπερ Σταρ.

0: Ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας την απειλή πολέμου και να ζήσουμε με την Τουρκία ειρηνικά σαν γείτονες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας το κάσους μπέλι ιστορική ανορθογραφία. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως υπάρχουν νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35, ενώ επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της και ότι μέσα στο 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίζουν να εκπαιδεύονται σε αυτά.
1: Ο Πρωθυπουργός φέρνει στο σκηνικό της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ το τουρκικό κάζους μπέλι και εκπέμπει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών.
2: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: Εντός του 2027 θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35.
2: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία, προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35. Γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
1: Η Ελλάδα υπερασπίζεται το καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
2: Η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη. Και ως μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη θα υπερασπίζεται πάντα του δικαιώματος της ελεύθερης ναυσιπλοείας, πάνω στο οποίο στηρίζεται το διεθνές εμπόριο, το να μείνουν τα στενά του Ορμούς ελεύθερα, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε είδους διοδίου ή άλλης επιβάρυνσης. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά νομίζω και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ.
1: Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η χώρα μας έχει πετύχει ήδη από το 2026 το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες.
2: Εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Όλες άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίκηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μια συζήτηση για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.
1: Στην πρώτη γραμμή, η συνεχής ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.
2: Αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με τον ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός ερωτήθηκε από Τούρκο δημοσιογράφο για τις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Ακόμα και αν δεν λύσουμε τη μείζωνα διαφορά μας, μπορούμε να συνυπάρξουμε ειρηνικά με την Τουρκία, ήταν το σήμα του.
0: Σύνδεση με την τουρκική πρωτεύουσα και τον Δημήτρη Γκάτσιο, που έχει ρεπορτάζ για την ελληνική παρουσία στη Σύνοδο και τις θέσεις που ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημήτρη.
3: Καλό απόγευμα, Απόστολε, από την Άγκυρα. Έπεσαν λοιπόν η αυλαία για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Να σου υπενθυμίσω ότι ήταν Φεβρουάριος του 2026, όταν εδώ στο ίδιο σκηνικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στον απόϊχο του Συμβουλίου Ανώτατης Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας είχε θέσει για πρώτη φορά εντός της Τουρκίας το ζήτημα της άρσης του Κάζους Μπέλι. Το ίδιο επανέλαβε και σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μόνο που το πεδίο εκπομπής του μηνύματος ήταν απόλυτα διευρυμένο. Άκουσαν δηλαδή το μήνυμα του Πρωθυπουργού άμπαντες οι ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στην ανάγκη η Τουρκία να άρει επιτέλους το κάζους μπέλι που διατηρεί απέναντι στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, Απόστολε, νομίζω ότι δύο είναι τα σημεία που μπορούμε να κρατήσουμε από τις σημερινές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Το πρώτο σημείο είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα θα ενισχύει διαρκώς το αποτύπωμα της συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή μας. Ένα δεύτερο σημείο που προέταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, είναι η συνέπεια που δείχνει η χώρα μας όσον αφορά στις δεσμεύσεις της απέναντι στην συμμαχία. Και το αναφέρω αυτό καθώς ήταν ιδιαίτερη η αναφορά που πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γεγονός ότι η χώρα μας μαζί με άλλες τέσσερις χώρες, την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής, έχουν πιάσει ήδη τον στόχο του 3,5% όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες, έναν στόχο που έχει τεθεί μέχρι το 2035. Αυτό το πλαίσιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπενθύμησε στη διάρκεια των δηλώσεων, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στους Έλληνες δημοσιογράφους, όλο τον πλαίσιο των κινήσεων στην αμυντική σκακέρα που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα. Συμμετοχή στο πρόγραμμα F-35, συμμετοχή στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16, απόκτηση Μπελαρά, απόκτηση των αεροσκαφών Ραφάλ. Όλο αυτό το πλαίσιο κινείται πέριξ ενός προγράμματος 12 ετούς διάρκειας 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει το μήνυμα ότι η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται σε αυτά τα χνάρια προκειμένου να θωρακίζει συνεχώς την άμυνά της.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και εμείς να δούμε την τουρκική αντίδραση στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, την Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία είναι μέσα στην αίθουσα που σε λίγη ώρα θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Ντόναλτ Τραμπ. Ελβίρα, σε ακούμε.
4: Καλησπέρα, Απόστολε. Είμαστε μέσα στην αίθουσα. Είναι κατάμεστη αίθουσα. Θα προσπαθήσω να σας δώσω και λίγο την εικόνα. Δεν έχει έρθει ακόμα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έχει καθυστερήσει πάνω από μία ώρα από την αναμενόμενη ώρα που θα λάμβανε χώρα η συνέντευξη τύπου. Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που θέλουν να, που ζητάνε διευκρινήσεις για ζητήματα που έθεσε ο κύριος Τραμπ στη Σύνοδο και θεώρησε ότι δυναμητίζει. Τώρα, για να έρθω στην ερώτησή σου, ήταν σφοδρή η κριτική του τουρκικού τύπου στα λεγόμενα του Κυριακού Μητσοτάκη το μεσημέρι, στις δηλώσεις τις πρωινές μάλλον κατά την έλευσή του στην Σύνοδο, όταν ρωτήθηκε για τα F-35 και επανέλαβε την πάγια θέση βέβαια της Ελλάδας. Ήταν έντονη η αντίδραση και η ανησυχία του, του τουρκικού τύπου, βέβαια με πολύ σφοδρή κριτική, όπως σου είπαμε, πτυχιαίους τίτλους για έναν εκτός ορίων πρωθυπουργό και σφοδρή κριτική. Τώρα, αυτό το κλίμα θα αντιστραφεί, αναμένουμε, με τα νέα δημοσιεύματα και τις επιπλέον δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι ούτως ή άλλως, Απόστολε, κάτι που αναμένουμε κάθε φορά μετά από ενέργειες της Ελλάδας ή από δηλώσεις αξιωματούχων, τον τουρκικό τύπο σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα να καταφέρεται εναντίον Ελλήνων αξιωματούχων. Πάντως, το κλίμα συνολικά της Συνόδου ήταν έντονο, παρά τις τοποθετήσεις του κυρίου Ρούτε, και να σου μεταφέρω επίσης ερώτηση δημοσιογράφου που του έγινε στη συνέντευξη τύπου για την Ελλάδα, για τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών. Ο κύριος Ρούτα απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι δεν είμαι σχολιαστής εδώ των διμερών σχέσεων των χωρών. Φυσικά και στο πλαίσιο μιας συμμαχίας υπάρχουν κάποιες αντιπαλότητες, αλλά είμαι εδώ για να εξασφαλίσω την ομόνοια στις 32 χώρες συμμαχίας.
0: Εκκλησική αντίδραση του Μαρκ Ρούτε. Σε ευχαριστούμε, Ελβίρα. Εν αναμονή βεβαίως στην ένταξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, θα επανέλθουμε σε σένα όταν υπάρξουν νεότερα. Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ρεπουμπλικανοί και δημοκρατικοί βουλευτές εκφράζουν σε έντονο ύφος την αντίθεσή τους, ενώ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποιεί για ανατροπή της αρχιτεκτονικής ασφαλείας.
5: Η προοπτική πώληση των F-35 στην Τουρκία εξελίσσεται στο πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο των κυρώσεων Κάτσα που είχαν επιβληθεί για τους ρωσικούς S-400, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.
6: Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal.
5: Η χαρακτηριστική χειρονομία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτυπώνει την ικανοποίηση της Άγκυρας. Ωστόσο, η απάντηση του Κογκρέσου αντανακλά τα βαθιά θεσμικά αναχώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. 18 δημοκρατικοί βουλευτές υπό τη βουλευτή Ντίνα Τάιτους και με την ενεργό στήριξη της Εθνικής Επιτροπής Αρμενίων κινούνται προς νομοθετικό μπλόκο. Προειδοποιούν ότι η παραχώρηση των F-35 συνιστά ευθεία παραβίαση των νομικών δεσμεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, νομιμοποιώντας την αναθεωρητική στάση της Άγκυρας εναντί της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αρμενίας.
6: Turkey is the only NATO sanctioned country that's been sanctioned because of its association with Russia and its buying of equipment and military jets from Russia, and that's how they were knocked out of the F-35 program initially. We will say it's against the law. We will resist it. I don't know what we can do because he tends to ignore Congress.
5: Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών. Ο πρώην αντιπρόεδρος Mike Pence χαρακτήρισε την άρση των κυρώσεων ως ένα στρατηγικό σφάλμα, ενώ την αντίθεσή του εκφράζει και ο βουλευτής Γκας Μπιλιράκης.
7: Το άνοιγμα του δρόμου για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος που θα υπονόμευε την ασφάλεια των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ μην το κάνετε.
8: Turkey continues to be a destabilizing force.
5: Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε εκ νέου το ζήτημα του Κάζους Μπέλη από την Τουρκία, εκφράζοντας την πεποίθηση πως οι διαφορές μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και συνεργασίας.
9: Principle of good neighborly relations. And at a time when my country is still faced with an open threat of war by Turkey, should we exercise our legal right to expand our territorial waters? I think we need to be cognizant of the fact that the sensitivities of all NATO allies need to be taken into consideration. After all, we are a defensive alliance, and I'm sure that these outstanding issues can be resolved in the spirit of good neighborly relations and in the spirit of cooperation.
5: Στο επίκεντρο της γεωπολιτικής εξίσωσης βρίσκεται το Τελ Αβίβ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε για την ανατροπή της αρχιτεκτονικής ασφαλείας, υπογραμμίζοντας την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας.
10: He's not exactly a model ally of the United States, but even worse than that, he threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus, another NATO country. And the most important thing, and I put it right on the table, he threatens to destroy my country, the one and only Jewish state.
5: Επενώντας τόσο τον Ταγίπ Ερντογάν όσο και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι κράτησε την Τουρκία έξω από τον πόλεμο με το Ιράν.
11: BBC said rough things yesterday about Turkey and Erdogan, and I said, you know, I spoke to him, I said, he could have gone into the war because he doesn't like Israel much, and he doesn't like Bibi much, and he didn't go because of me.
5: Την ίδια ώρα, η τελευταία κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών οδήγησε στην ακύρωση της επίσκεψης του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές.
0: Η ανταλλαγή επιθέσεων το τελευταίο 24ωρο και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έριξαν βαριά τη σκιά τους στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Για μένα τελείωσε το μνημόνιο κατανόησης, δήλωσε οργισμένος ο Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτήρισε τους Ιρανούς άρρωστους, μοχθηρούς και ψεύτες.
5: Απειλές για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν εκτόξευσε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Αμερικανός Πρόεδρος και προειδοποιεί την Τεχεράνη. Είχε ανακοινώσει νωρίτερα το τέλος της εκεχηρίας εξαπολύοντας μύδρους κατά του Ιρανικού καθεστώτος στη σκιά της νέας έντασης στα στενά του Ορμούζ.
11: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
5: Λίγες εβδομάδες διήρκεσε η φαινομενική ηρεμία που επέφερε το μνημόνιο κατανόησης. Οι σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ όμως σηματοδοτούν μια επικίνδυνη κλιμάκωση.
11: And we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. And that's the way I feel.
5: Ωστόσο, όπως είπε, για την ώρα οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
11: I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
5: Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν επανέλαβε τα περί τερματισμού της προσωρινής συμφωνίας ενώπιον των συμμάχων του. Αλλά είναι βέβαιο ότι η επικίνδυνα κλιμακούμενη ένταση με το Ιράν επισκίασε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, με τον Γενικό Γραμματέα να αναγνωρίζει την αναγκαιότητα των Αμερικανικών επιθέσεων.
12: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire, we've seen what happened yesterday with ships being attacked, I think it is totally crucial that the US forcefully reacts.
5: Good. Όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 80 στόχους στο Ιράν μετά τις Ιρανικές επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ.
13: We are an LNG vessel loaded with LNG dangerous cargo. Kindly come to assist. Over. Status, engine room fire. And full of smoke.
5: Επιπλέον, η Ουάσιγκτον αποκατέστησε τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, ενώ το Ιρανικό καθεστώς προχώρησε σε επιθέσεις κατά Αμερικανικών στόχων σε Μπαχρέν και Κουβέιτ, κατηγορώντας παράλληλα την Αμερικανική πλευρά για παραβίαση του μνημονίου.
14: Η εποχή του εκφοβισμού και της εκβίασης έχει τελειώσει. Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν υποχωρούμε.
5: Ο πρόεδρος Τραμπ άναψε πράσινο φως για τις αμερικανικές επιθέσεις αφού του συζήτησε το θέμα με τους συμβούλους του πριν από το δείπνο του ΝΑΤΟ. Και είναι σπάνιο ο Αμερικανός πρόεδρος να δίνει εντολές επίθεσης ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την μηδαμινή βοήθεια στον πόλεμο του κόλπου, ενώ εξαπείλησε επίθεση κατά της Ισπανίας, με την οποία ζήτησε να διακοπούν οι εμπορικές σχέσεις. Σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος όμως ήταν οι δηλώσεις του μετά το πέρας στη Σύνοδο, η οποία επανεβεβαίωσε την συλλογική άμυνα στη βάση του άρθρου 5, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών για το 2026.
15: Μετά τις μομφές ακολούθησαν τα εγκόμια. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για πολύ καλό κλίμα κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
11: It's a great meeting, you probably heard it was a great meeting. There was a lot of love in that room. Hey, a lot of unity. And I don't think it could have been Marco. What do you think? It couldn't have gone much better. Do you have a feeling as to what you just saw?
16: Very positive. A lot of unity.
11: Scott, what do you think?
17: Yes, sir. All the Europeans, they contributed you to saving NATO, and they want to do what they're supposed to do and do the right thing.
15: Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται, σύμφωνα με το Reuters, να εξέφρασε την επιθυμία του οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στη συμμαχία. Στην κοινή διακήρυξή του, τα μέλη του ΝΑΤΟ επανέλαβαν την ακλόνητη δέσμευσή του στη συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5 της συμμαχίας. Ευρώπη και Καναδάς να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην αεράμυνα του ΝΑΤΟ, ενώ δεσμεύτηκαν για στρατιωτική βοήθεια ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία.
18: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara. This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
15: Πριν ακόμα ξεκινήσει η Σύνοδος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, είχε προηγηθεί το ράπισμα του Αμερικανού Πρόεδρου εναντίον των ατοϊκών συμμάχων. Είχε ανακοινώσει την διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία, επειδή αρνείται να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες.
11: They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please. Including visits.
15: Είχε δηλώσει απογοητευμένος με τη στάση των συμμάχων στον πόλεμο του Ιράν και στοχοποίησε τη Γροιλανδία, επαναλαμβάνοντας πως είναι απαραίτητη για την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών.
11: Not happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
15: Αν και όπως επισημαίνει το Reuters, μέσα στη σύνοδο δεν επανέλαβε την κριτική του ούτε αναφέρθηκε στο ζήτημα της Γροιλανδίας.
19: Je ne les ai pas entendus dans la salle. Je ne les ai pas entendus dans nos échanges et ils n'ont pas de conséquences sur les choix qui sont faits aujourd'hui. Il faut continuer de travailler.
20: C'est-à-dire que dans la salle, c'était un message d'unité.
19: Oui, et de professionnalisme.
21: Si he tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos, hemos hablado de fútbol, del mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad.
15: Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις του επισκίασαν τη Σύνοδο, με την οποία οι Ευρωπαίοι ήλπιζαν να επικεντρωθεί στην προβολή της ενότητας του ΝΑΤΟ. Στα θετικά της πάντως ήταν η αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών κατά 258 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2026. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 5 χώρες που έχουν πιάσει τον στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών.
1: In Hague, in the Hague last year, we took important decisions regarding the milestones that we will set regarding defense spending. And I'm happy to report that my country, Greece, is already, as of this year, meeting the 3.5% defense target way ahead of schedule. We are currently implementing a 25 billion euro modernization program for our armed forces.
15: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τουρκίας έθεσε θέμα άρσης περιορισμών στις αμυντικές συμφωνίες μεταξύ συμμάχων.
2: Birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz.
15: Ανακοίνωσε μάλιστα πως η Τουρκία επενδύει 24 δισεκατομμύρια δολάρια στην αεράμινά της και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία για την πρόσθετη στήριξη της αεράμινας στη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.
0: Επιστρέφουμε στην Άγκυρα για να συναντήσουμε και τον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, έπεσε η αυλαία της Συνόδου. Θα επιχειρήσουμε μαζί μια σύνοψη των όσων έγιναν αυτό το δήμερο στην Άγκυρα.
22: Λέγαμε, Απόστολε, από τις πρώτες ώρες της έναρξης της Συνόδου, το βασικό ζητούμενο είναι η ενότητα, είναι η επίτευξη της συνοχής του ΝΑΤΟ. Και ακούσαμε στο τέλος της Ολομέλειας τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, τον κύριο Ρούτε, να λέει ότι η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με εκπληκτικά αποτελέσματα και πως ποτέ ο ίδιος δεν έχει ξαναδεί τα κράτη-μέλη τόσο ενωμένα. Αν κανείς μείνει, Απόστολε, στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών και των νέων συμφωνιών που υπογράφτηκαν στον τομέα της άμυνας, μάλλον ο κύριος Ρούτε έχει δίκιο. Ο ίδιος άλλωστε, να σου θυμίσω, για να καλοπιάσει τον κύριο Τραμπ, είπε ότι ο ίδιος πέτυχε. Αυτό που προσπαθούσαν οι Αμερικανοί πρόεδροι από τη δεκαετία του 1950, δηλαδή να εξισώσουν τις δαπάνες για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη. Όπως όμως αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων, δεν αρκεί αυτό στον Αμερικανό πρόεδρο. Αν εξαιρέσει κανείς τα όσα γενικόλογα είπε πριν από λίγο εδώ για ενότητα, κάθε άλλη εμφάνισή του τις τελευταίες 24 ώρες που έμεινε στην Άγκυρα έριχνε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Τελευταίο θύμα εντός εισαγωγικών είναι η Ισπανία και το λέμε αυτό διότι ο κύριος Τραμπ δεν στρέφεται γενικόλογα, όπως το λένε, εναντίον των Ευρωπαίων, αλλά επιλέγει τον σκληρό πυρήνα των κρατών μελών τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για την Ισπανία, μια χώρα η οποία έχει έναν αξιολογότατο στρατό, συμμετέχει στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, συμμετέχει στην αντιπυραυλική ασπίδα. Για τον πρόεδρο Τραμπ όμως, η Ισπανία είναι η χώρα που αντιτίθεται στην περαιτέρω αύξηση των δαπανών, δεν έδωσε τις δικές της υποδομές για την χρήση από αμερικανικά στρατεύματα για το Ιράν, ενώ αντιστρατεύεται και την πολιτική του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, απόστολε, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι το αμερικανικό αφήγημα έχει ως εξής: όποιος δεν συντάσσεται επακριβώς μαζί μας, τοποθετείται στο αντίθετο στρατόπεδο. Κλείνοντας, να πω ότι έκανε εντύπωση, νομίζω, εδώ σε όλους η επαναφορά του θέματος στη Γροιλανδία. Ναι, μεν ακούσαμε στο βίντεο προηγουμένως τη δέσμευση των κρατών μελών στο άρθρο 5, αλλά πώς μπορεί να υπάρξει τέτοια δέσμευση όταν ο βασικός εταίρος ουσιαστικά στρέφεται εναντίον ενός κράτους, ενός εδάφους ουσιαστικά κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Κλείνοντας, νομίζω, να το πούμε για ακόμα μια φορά, η μπάλα είναι στο γήπεδο των Ευρωπαίων. Αυτοί είναι που καλούνται να προχωρήσουν τάχιστα το εγχείρημα της στρατηγικής και αμυντικής αυτονομίας.
0: Πολλά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από αυτή την σύνοδο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πιέρο, για αυτή την σύνοψη. Και τώρα, με τη βοήθεια του Νίκου Μελέτη, του διπλωματικού μας συντάκτη, θα έρθουμε να τα βάλουμε λίγο κάτω. Νίκο, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός, με τη δήλωσή του προσερχόμενο στη Σύνοδο, έθεσε ένα πλαίσιο, μια κόκκινη γραμμή, όπως να το κάνουμε, που δεν μπορεί να παραβλεφθεί από συμμάχους και εταίρους. Επανέφερε ουσιαστικά πάλι σε τουρκικό έδαφος.
23: Ναι, ναι.
0: Το θέμα του Κάσους Μπέλη. Είναι η δεύτερη φορά που ο κ. Μητσοτάκη το αναδεικνύει, δεύτερη φορά στην Τουρκία.
23: Και πολύ σωστά τέτοια από τον Πρωθυπουργό, νομίζω, Απόστολε. Το θέμα της απειλής πολέμου που υπάρχει για το ενδεχόμενο επέκτασης, τις δυνατότητες επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων, ζητώνται να λαμβάνονται υπόψη ανησυχίες όλων των συμμάχων και των μελών του ΝΑΤΟ. Γιατί υπάρχει το μεγάλο παράδοξο του ΝΑΤΟ, Απόστολε. Δηλαδή, ενώ και σήμερα ακόμα στη διακήρυξη επιβεβαιώθηκε το άρθρο 5 περί αμοιβαίας συνδρομής, αν κάποιο μέλος δεχτεί επίθεση.
0: Όλοι οι υπόλοιποι βοηθάνε.
23: Ναι, ακριβώς. Η Ελλάδα, κράτος μέλος της Συμμαχίας, αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή από ένα άλλο κράτος μέλος.
0: Εδώ και 30 χρόνια.
23: Εδώ, ναι, τουλάχιστον. Ναι. Και η δήλωση του Πρωθυπουργού δεν νομίζω ότι έχει σχέση τόσο με τα F-35. Είδαμε και ο ίδιος το είπε ότι δεν μπορεί, είναι η Ελλάδα αυτή που θα υπαγορεύσει στους Αμερικανούς σε πού θα πουλήσει τα όπλα της. Αλλά νομίζω ότι απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό στους Ευρωπαίους συμμάχους που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Έχουμε δει ορισμένες, όχι λίγες χώρες, οι οποίες κλείνουν το μάτι και φλερτάρουν με διμερείς συμφωνίες με την Τουρκία, αλλά και με την εισοδότηση χωρίς όρους στην Ευρωπαϊκή Άμυνα. Κάτι που σημαίνει δηλαδή χρηματοδότηση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας από κοινοτικά κονδύλια.
0: Ευρωπαϊκούς πόρους.
23: Ακριβώς.
0: Ευρωπαϊκούς προβλεισμό.
23: Τώρα, σε έναν οργανισμό που είναι τόσο ευαίσθητος για την ακαιρεότητα της Ουκρανίας, την ακαιρεότητα της Συρίας, την ακαιρεότητα της Δανίας και σωστά, δεν μπορεί να κλείνουν τα μάτια όταν υπάρχει απειλή εναντίον της ακαιρεότητας ενός κράτους μέλους και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Κύπρος, που η κυριαρχία της παραβιάζει και η ακαιρεότητά της με βάναυσο τρόπο εδώ και 52 χρόνια.
0: Τώρα, Νίκο, πέρα από τους υψηλούς τόνους, από τα όσα είπε ο Τραμπ για την Ισπανία, για την Γρυλανδία πάλι που το επανέφερε, αποφεύθηκε η διεύρυνση του ρήγματος εντός της Συμμαχίας.
23: Ναι, και δεν αμφέβαλε κανείς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα βάλει τη σφραγίδα του στη σύνοδο αυτή και δόξα τω Θεώ μας έδωσε πολύ υλικό για τις μια μισή μέρα που έμεινε στην Τουρκία.
0: Σωστά.
23: Τώρα βεβαίως αποφεύχθηκε η μεγάλη σύγκρουση όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις μεγάλες συνόδους. Υπήρξε αυτή η διαφήμιση του χάσματος για το θέμα των δαπανών με τις μεγάλες δαπάνες που υποσχέθηκαν οι Ευρωπαίοι και τον επιμερισμό του βάρους προς τη μεριά των Ευρωπαίων. Από την άλλη πλευρά μπήκαν πολλά πράγματα κάτω από το χαλί, που ήταν δύσκολα, και εδώ συνεχίζουμε στο επόμενο στάδιο που η καχυποψία πάντως μεταξύ των Ευρωπαίων και των
0: Ευρωπαίων. Τα καταψώντα παραμένει η καχυποψία. Πάντως κρατάμε αύξηση δαπανών και δέσμευση για στήριξη της Ουκρανίας. Τα βασικά σημεία σύγκλησης των ηγετών στη διακήρυξη.
23: Ναι, και για το τελευταίο, πριν από λίγο συνάντηση μου είχε τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε μια υπόσχεση ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο κατασκευή των Patriot στην Ουκρανία, στο Κίεβο. Κάτι που είναι μια περισσότερο από χειροπιαστή κίνηση στήριξη στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ. Κάτι το οποίο δεν ήταν δεδομένο βεβαίως μέχρι από λίγο καιρό. Και πριν κλείσουμε, από όσο να σου πω, για να γυρίσουμε στα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
23: Δυστυχώς υπάρχει κυριαρχία στην τουρκική ελίτ μια αντίληψη ότι η τουρκική εισβολή στην Κύπρο ήταν μια νόμιμη διαδικασία βάσει του διεθνούς δικαίου.
0: Ναι.
23: Αυτή την αντίληψη ακριβώς θέλησε να εκφράσει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου στο συνέδριο που γίνεται στο Λαγονίσι, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Υφυπουργού Εξωτερικών του Τάσου Χατζηβασιλείου που ήταν παρόν στο πάνελ, ο οποίος βεβαίως έδωσε απαντήσεις ότι είναι παράνομη εισβολή και ότι πρέπει τουλάχιστον η Τουρκία κάποια στιγμή να αναγνωρίσει και να επανεδεχθεί την αλήθεια.
0: Νίκο Μελέτη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άλμα άνω του 5% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το τι συνεπάγεται αυτό για τις τιμές στην Αγγλία, στη χώρα μας, θα το συζητήσουμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερίνας Χριστοφιλίδου που είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Κατερίνα.
3: Κάθε φορά που έχουμε αναταραχή στο Ορμούς, αυτό επηρεάζει και τις τιμές του πετρελαίου, τις χρηματιστηριακές. Πάμε να δούμε λοιπόν. Άμεσα έχουμε ένα συν 6% στη χρηματιστηριακή του τιμή. Το αφήσαμε στις 3 Ιουλίου στα $71 το βαρέλι που είναι περίπου η προπολέμου τιμή του. Το βρίσκουμε σήμερα στα $78 το βαρέλι, είναι μια αρκετά μεγάλη άνοδος. Αυτό συμβαίνει γιατί η εκεχηρία όπως είδαμε δεν υπάρχει πια. Άρα λοιπόν δεν έχουμε απρόσκοπτη διέλευση. Όχι ότι πριν είχαμε, γιατί και κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας τα πλοία έπρεπε να συνοδεύονται από ναρκαλευτικά και τορπιλακά τους. Με το που έσπασε η εκεχηρία όμως έχουμε το πρώτο χτύπημα που είναι σε 4 δεξαμενόπλια. Το χτύπημα αυτό έγινε στο δυτικό Ρου και χαμηλά, είναι κοντά στο Ομάν. Είναι μια διαδρομή η οποία θεωρούνταν τις δυτικές δυνάμεις και η πιο ασφαλής. Αλλά τελικά δεν ήταν. Ωστόσο, 34 δεξαμενόπλια πέρασαν, αλλά πέρασαν κυρίως αυτά που πήγαν από την ανατολική πλευρά, από τις ακτές του Ιράν, παίρνοντας και τη σχετική άδεια. Θα το δούμε τώρα. Είναι γνωστό ότι το Ιράν θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών. Παρ' όλα αυτά, άλλα 412 παραμένουν μέσα. Ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι οργανισμοί λένε πως η διέλευση από τα στενά τη σχετική άδεια. Θα το δούμε τώρα. Είναι γνωστό ότι το Ιράν θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο των στενών. Παρ' όλα αυτά, άλλα 412 παραμένουν μέσα. Ότι αυτή τη στιγμή όλοι

0: Ενεργειακό ανεφοδιασμό αναμένεται να επηρεαστούν. Θέλω πριν δούμε την τιμή να πούμε το εξής, ότι αυτό που λένε οι παράγοντες αγοράς είναι πως προεξοφλεί το χρηματιστήριο μια εικονική ηρεμία η οποία στο πεδίο δεν υπάρχει γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Πανελλαδικά λοιπόν σήμερα που δεν έχουν έρθει ακόμα οι επιπτώσεις είναι στο 1,97 αναλίτρο η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης βενζίνης. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 1,93, στα νησιά είναι 2,15. Επειδή όμως τα δηληστήρια όλο αυτόν τον καιρό, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά παντού, δεν έχουν αρκετά αποθέματα, έχουν πιο ακριβά τη δήληση των προϊόντων. Τώρα, με τα νέα δεδομένα, αναμένουμε στις επόμενες ημέρες συν 2 λεπτά στα δηλισμένα προϊόντα και αναμένεται να δούμε, σύμφωνα με εκτιμήσεις αγοράς, την αμόλυβδη περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο.
1: Καταρίνα, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Παραμιλάει ο κόσμος του ποδοσφαίρου για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος εξακολουθεί να γράφει ιστορία στο Μουντιάλ. Ο Αργεντίνος Στάρ ήταν και πάλι έξω πραγματικός και η εθνική ομάδα της Αργεντινής, με καρδιά παγκόσμιας πρωταθλήτριας, έκανε επική ανατροπή επί της Αιγύπτου. Αν και έχανε μέχρι το 71ο λεπτό με 2-0 και πέρασε στις 8. Οι κάμερες στράφηκαν στον Μέση που για αρκετή ώρα μετά τον αγώνα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
2: Τα δάκρυα του Λιονέλ Μέση στο τελευταίο σφύριγμα του αγώνα με την Αίγυπτο είπαν όσα δεν μπορούσαν να εκφράσουν οι λέξεις. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει τα πάντα, ένας θήλος που εδώ και 2 δεκαετίες γράφει ιστορία με τη φανέλα της Αργεντινής, λύγησε από τη συγκίνηση ύστερα από μια ακόμη βραδιά που έμοιαζε βγαλμένη από το σενάριο της καριέρας του. Λίγα δευτερόλεπτα μετά το τέλος του αγώνα, η συγκίνηση έδωσε τη θέση της στην αποθέωση. Οι παίκτες του σήκωσαν τον Μέση στα χέρια, τον πέταξαν πανηγυρικά στον αέρα και γιόρτασαν μαζί του μια πρόκριση που έφερε ξανά τη δική του ανεξίτηλη υπογραφή. Το γύρο του κόσμου έκανε η φωνή του εκφωνητή ραδιοφώνου της Αργεντινής αμέσως μόλις ο Έντσο Φερνάντες ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή για το τελικό 3-2. Η βραδιά δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον αρχηγό της Αλμπισελέστε, ο οποίος είδε τον Αιγύπτιο τερματοφύλακα Μουσταφά Σομπέιρ να αποκρούει το πέναλτι που εκτέλεσε στο πρώτο ημίχρονο, ενώ 2 λεπτά αργότερα έφτασε και πάλι μια ανάσα από την ισοφάση σε 1-1, όταν με απευθείας εκτέλεση φάουλ η μπαλά κατέληξε στο δοκάρι. Όμως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής δεν εγκατέλειψε ποτέ, μετά την μείωση του σκόρ από τον Ρομέρο, Μέση ισοφάρισε στο 83, πετυχαίνοντας το 8ο γκολ σε φετινή διοργάνωση και 21ο της καριέρας του σε παγκόσμια κύπελλα. Περιστερήσεις, ο Έντσο Φερνάντες ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή για το τελικό 3-2.
3: Sentía que en el momento importante le había fallado al grupo y bueno, por suerte yo tenía otra vez algo especial guardado para mí en el final, pude dar el gol del empate, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más.
2: Συγκινημένος ήταν και ο Λιονέλ Σκαλόνι.
4: Siempre me emociono, lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen los chicos hasta la llorona, pero no me importa.
2: Στον αντίποδο, ο τεχνικός της Αιγύπτου, Χωσάμ Χασάν, χαρακτήρισε τον αποκλεισμό άδικο για την ομάδα του.
5: Φούζε مستحق للأرجنتين وأنا بوعد أنا بعد بعد ما أرجع النهاردة مش هتفرج على كرة القدم في كأس العالم خالص لأن مفيش عدل فيها. واعتراضي بداخلي ان انا مش هتفرج على كاس العالم تاني خالص.
2: Επόμενος αντίπαλος της Αργεντινής στο Σάββατο στο πρωί τελικά θα είναι η Ελβετία.
1: Δελήριο ενθουσιασμού επικρατεί σε Buenos Aires και Ζυρίχη μετά την πρόκριση Αργεντινής και Ελβετίας στους 8 του Μουντιάλ. Ενώ απογοήτευση σκόρπισε ο αποκλεισμός σε Αίγυπτο και Κολομβία, η μετάδοση από την ΕΡΤ της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης καθυλώνει το ελληνικό κοινό, έχοντας ξεπεράσει ήδη τους 6 εκατομμύρια τηλεθεατές από την έναρξή της. Η τηλεθέαση έφτασε στο 65%.
6: Η Αργεντινή σκοράρει το νικητήριο γκολ και χιλιάδες οπαδοί στο Buenos Aires παραλυρούν. Έξω από το γήπεδο στο Ντάλλας, οι οπαδοί της γαλανόλευκης έστησαν πάρτι.
7: Tenemos a Messi y con él todo es posible. Todo es posible con Leo.
6: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια πέρασε για ακόμη μία φορά στην φάση των 8 του Μουντιάλ.

0: Η ελπίδα της πρόκρισης έσβησε για τους οπαδούς της Αιγύπτου. Οι Φαραώδες κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθετο εισιτήριο για τα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ανάμεσα στα συντρίμμια πολυκατοικιών, πλήθος κόσμου στη Γάζα παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Απογοητευμένοι οι παίκτες της ομάδας αποχαιρετούν τους δεκάδες φιλάθλους που συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο που διέμεναν. Ολονύχτιο πάρτι στήθηκε στο κέντρο της Ζηρίχης μετά την ιστορική πρόκριση της εθνικής ομάδας. Οι Λανάτοι κέρδισαν την Κολομβία και προκρίθηκαν στα προημιτελικά για πρώτη φορά από το 1954. Από την άλλη, με δάκρυα στα μάτια παρακολούθησαν τον αγώνα οι οπαδοί της Κολομβίας. Η εθνική ομάδα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους 8, αφήνοντας χιλιάδες οπαδούς συντετριμένους. Η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίζονται καθημερινά με τα κανάλια της ΕΡΤ αλλά και το ΕΡΤΦΛΙΞ. Από τις 11 Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης, έως και 7 Ιουλίου, η αυθριστική κάλυψη της διοργάνωσης ανήλθε σε 6.230.000 τηλεθεατές. Ενώ σημαντική είναι και η απήχηση του Μουντιάλ στο Netflix. Το ίδιο διάστημα του Μουντιάλ έχει συγκεντρώσει 10.300.000 θεάσεις.
1: Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατήγγειλε μηχανισμό προπαγάνδας του Υπουργείου Υγείας ευθύνη στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλόγησε ο Σωκράτης Φάμελος, που συναντήθηκε με εκπροσώπους των αγροτών.
2: Μέχρι την οικονομία και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της μεσαίας τάξης επικεντρώνουν τα κυβερνητικά στελέχη. Μοναδικό στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία για την σωστή διακυβέρνηση της χώρας, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
3: Στόχος είναι στην Ελλάδα του 2030 κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη ζωή του. Αλλά σίγουρα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο σύνολο των οικογενειών.
4: Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις εθνικές μας επιτυχίες και να χτίσουμε πάνω σε αυτές. Λύσεις στον τόπο μπορεί να δώσουν όσοι πιστεύουν ότι η πρόοδος οικοδομείται βήμα-βήμα, με σοβαρότητα και σχέδιο.
2: Για το Πασόκ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του Πασόκ ότι δίθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά και ζήτησε την παρέτηση συμβούλου του Υπουργού Υγείας.
5: Το Πασόκ, τώρα και 6 χρόνια, κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων συναντήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων.
6: Κινητοποιηθήκατε δίκαια, είναι ότι υπήρξε μια τεράστια κλοπή που οργανώθηκε μέσα από το Μαξίμου με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τις παράνομες επιδοτήσεις.
7: Η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό έγινε πράξη από αυτή την κυβέρνηση, από εμάς.
2: Για επιδότηση της ακρίβειας και των κερδών των μονοπωλίων λοιπασμάτων κατηγορεί η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.
8: Πραγματική ανακούφιση στον αγροτόκοσμο μπορούν να δώσουν μόνο η επιβολή πλαφών στις τιμές και η φορολόγηση των τεράστιων κερδών των ομίλων που ελέγχουν τις πρώτες ύλες.
2: Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο μετά τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες πριν από τις εκλογές του 2019.
9: Ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από το Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοκβιάζονται.
10: Το δώρο που σας έκανε ο Τσίπρας είναι πράγματι σημαντικό και διευκολύνει τον Μητσοτάκη να πάρει Όχι το φίλι της ζωής, το φίλι του Αλέξη.
2: Με διάθεση αυτοκριτικής, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας σε πολίτη μέσω διαδικτύου για το τι έμαθε από τα λάθη του.
11: Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
2: Λίγα 24 ώρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδει την έδρα. Την έδρα καταλαμβάνει ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Σαμαρατίδης.
1: Στην υπόθεση των υποκλοπών απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Θεσμών για την κλίση των Ταλ Μπίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη. Η απόφαση προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση και αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ με την αντιπολίτευση να καταγγέλει συγκάλυψη και την κυβέρνηση να επικαλείται τον κανονισμό.
12: Εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση του ιδρύτη της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην κλήτευσή τους προκειμένου να δώσουν εκ νέου εξηγήσεις, επικαλούμενα τον κανονισμό με την κυβερνητική πλειοψηφία να αντιτάσσει πως κανένας από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, γεγονός που οδήγησε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ σε αποχώρηση από τη συνεδρίαση.
13: Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022 και εντεύθεν δεν έχει ιωδήποτε δημόσιο αξίωμα. Έχει έλθει και έχει πει ό,τι έχει να πει και τώρα το νεότερο το οποίο ζητείτε είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη με το οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ο δε έτερος είναι ένας κύριος, ο οποίος καταδικάστηκε προσφάτως, προφανώς δεν κατήχε κανένα δημόσιο αξίωμα.
14: Αποχωρούμε από την Επιτροπή. Χαίρετε.
12: Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Παναγιώτης Δουδονής έκανε λόγο για ακραία μεθόδευση.
15: Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κ. Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
16: Είναι προφανές ότι δεν θέλουν φως, αλήθεια και δικαιοσύνη για το σκάνδαλο. Είναι προφανές ότι ομολογούν την ενοχή τους.
17: Και αυτή η διαδικασία δεν είναι παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, γιατί ακριβώς παροβιάζει τον κανονισμό της Βουλής και πρέπει να κληθούν άμεσα οι δύο συγκεκριμένοι.
12: Οι βουλευτές Ελληνικής Λύσης, Νίκης και Πλεύσης Ελευθερίας παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, αρνούμενοι όμως να συμμετέχουν στην ψηφοφορία.
18: Επιχειρείται από την κυβέρνηση μπάζωμα, συγκάλυψη με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
13: Αν θέλει να αποκαταστήσει και αυτή η Επιτροπή και η Βουλή την αξιοπιστία της, πρέπει να κληθούν αυτοί οι άνθρωποι.
10: Είναι τα πρόσωπα της απολύτου επικαιρότητας και υπ' αυτήν την έννοια είναι σαφώς δημόσια πρόσωπα.
12: Πλειοψηφία και αντιπολίτευση άλληλο κατηγορήθηκαν για παραβίαση του κανονισμού της Βουλής.
1: Εκτός συνόρων, έπειτα από τρεις ημέρες επικίδιων τελετών στην Τεχεράνη, ο θρήνος για τον θάνατο του Αγιατολά Χαμενεΐ συνεχίζεται στο Ιράκ, με εκατομμύρια σιιτών να πλημμυρίζουν στους δρόμους της πόλης Νατζάφ. Πάμε στον Χρυσόστομο Λουκά με τις πληροφορίες.
19: Εκατομμύρια κόσμου πραγματικά στους δρόμους της Νατζάφ, Απόστολε, στο Ιράκ. Η σωρός του Χαμενεΐ έφτασε στη χώρα από το γειτονικό Ιράν εχθές το βράδυ. Το φέρετρο με τη σωρό του Χαμενεΐ μεταφέρθηκε στο τέμενος του Ιμάμι Αλί. Είναι ένα πρόσωπο με πολύ μεγάλο συμβολισμό στο σιητικό Ισλάμ. Η πόλη της Νατζάφ είναι η τρίτη ιερότερη για το σιητικό Ισλάμ μετά τη Μέκα και τη Μεδίνα. Μετά την Νατζάφ, η σωρός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στην Καρμπάλα, επίσης πολύ ιερός τόπος που συνδέεται και με τον Αγιατολά Χαμενεΐ, και εκεί θα συνεχιστούν οι επικίδιες τελετές. Ενώ την Πέμπτη, αύριο Πέμπτη, ο Χαμενεΐ αναμένεται να ταφεί στη γενέτειρά του στο Ιράν, στην ιερή πόλη της Μασάτ. Να σου πω σήμερα για την άφιξη της σωρού της Χαμενεΐ στο Ιράκ. Το Χαμενεΐ στο Ιράκ έχει κηρυχθεί εθνική αργία.
1: Σωστό, μας ευχαριστώ πολύ. Πίσω στα δικά μας, σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται 20χρονος μετά από τον τραυματισμό του σε καταδίωξη με αστυνομικούς της πόλης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Την είσοδό τους στα δικαστήρια του Ναυπλίου, Απόστολε.
2: Πήγες, ευχαριστώ. Ελεύθερος υπόρος αφέθηκε ο Τζέιμς Δαλαμάνκας, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο μετά από δεκαετίες καταδίωξης από τις Αυστραλιανές αρχές για δολοφονία ομογενούς. Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα άρσης της κράτησής του, ενώ την τελική απόφαση για την έκδοσή του θα λάβει το Συμβούλιο Εφετών.
3: Για σχεδόν τρεις δεκαετίες κατάφερνε να κρύβεται από τις αρχές, ώσπου τον περασμένο μήνα εντοπίστηκε και συνελήφθη από άνδρες της Ελλάς στο Αίγιο, όπου ζούσε κρυμμένος. Η είδηση βρέθηκε μεταξύ των κορυφαίων θεμάτων στα δελτία ειδήσεων των μεγαλύτερων εμπορικών τηλεοπτικών δικτύων της Αυστραλίας.
4: One of Australia's most wanted fugitives, James Dalamangas, is right now behind bars in Greece.
3: Ο 56χρονος καταζητούνταν από την Ιντερπόλ για τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999. Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος κατάφερε να φύγει από τη χώρα, να εγκατασταθεί στο Αίγιο και να είναι όλα αυτά τα χρόνια αόρατος, με διαφορετική ταυτότητα και χωρίς επίσημα κρατικά έγγραφα. Οι αρχές της Αυστραλίας έχουν ζητήσει την έκδοση του ομογενή Τζέιμς Δαλαμάνκα. Για το θέμα αναμένεται να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας.
5: Η Αυστραλία, για να ξέρετε, δεν έχει στείλει ακόμα όλα τα έγγραφα προκειμένου να προσδιοριστεί η δικάσιμο στο Συμβούλιο Εφετών. Επομένως, ακόμα αναμένουμε.
3: Μέχρι σήμερα, ο Δαλαμάγκας ήταν προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Οι δικηγόροι του ζήτησαν την αποφυλάκησή του, με το επιχείρημα ότι το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται στην Ελλάδα έχει παραγραφεί.
6: Το 2025. Με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών έχει ακυρωθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.
3: Το δικαστήριο ενέκρινε την αποφυλάκηση Δαλαμάνκα υπό όρους.
7: Δεν θα πρέπει να φύγει από τη χώρα, ενώ θα πρέπει να παρουσιάζεται και κάθε 15 ημέρες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.
3: Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του, ο Τζέιμς Δαλαμάνκας θα ζει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγείου.
2: Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ελληνικού τύπου περνά στην κατοχή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με την επίσημη αποδοχή της δωρεάς της Δημοσιογραφικής Βιβλιοθήκης της οικογένειας Βοβολίνη. Παραδίδεται ένας σπάνιος πλούτος βιβλίων στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
8: Περισσότερα από 1000 βιβλία προστίθενται στο ήδη πλούσιο αρχείο της Βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης με την επίσημη αποδοχή από το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρη Κυρμικύρογλου της δωρεάς της Δημοσιογραφικής Βιβλιοθήκης της οικογένειας Βοβολίνη, η οποία πρωτοστάτησε στην έκδοση του Μεγάλου Ελληνικού Βιογραφικού Λεξικού και στη βιομηχανική επιθεώρηση πρωτοκυκλοφόρησε το 1934. Στην προσφορά των αδελφών Βοβολίνη στην ελληνική δημοσιογραφία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
9: Η δημοσιογραφική βιβλιοθήκη των αδερφών Βοβολίνη, η δημοσιογραφική βιβλιοθήκη αυτή ήταν μια πηγή στην οποία οι συνεργάτες τους κατέφευγαν συχνά και αξιοποιούσαν. Και αυτή η δημοσιογραφική βιβλιοθήκη σήμερα παραδίδεται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερώσεως ένας πλούτος γνώσεων, ένας πλούτος σπάνιων βιβλίων, από τα οποία αρείονταν γνώση και εμπειρία η βιομηχανική επιθεώρηση και το περίφημο βιογραφικό λεξικό, είναι σήμερα στα χέρια του ελληνικού δημοσίου.
8: Για τη δωρεά, αλλά και για την αξία της ενημέρωσης διαχρονικά, μίλησε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης.
10: Το πρώτο μάθημα που δίνει αυτή η βιβλιοθήκη είναι πως η ενημέρωση δεν ήταν ποτέ αυτονόητη. Κατακτήθηκε με θάρρος, με επιμονή και κάποιες φορές και με αίμα. Λέμε ότι η δημοσιογραφία είναι το προσχέδιο της ιστορίας και μια δημοκρατία που δεν φυλάει τις εφημερίδες της δεν μπορεί να ελέγξει τις αφηγήσεις της δικής της ιστορίας.
8: Η δημοσιογραφική βιβλιοθήκη, η οποία δορίζεται από την εκδότρια Αλεξάνδρα Βοβολίνη, είναι ένα σπάνιο αρχαιακό υλικό και περιλαμβάνει βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, τα οποία καλύπτουν δύο αιώνες ελληνικής δημοσιογραφίας.
2: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Αμέσως μετά αθλητικές μας ειδήσεις με την Έλενα Μπούζαλα.

0: Η ενημέρωση ξεκινά νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
0: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
2: Earth News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
3: Όταν η πόλη ξυπνά,
4: εμείς είμαστε ήδη εδώ.
3: Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
4: Κάθε μέρα τη ξεκινάμε μαζί.
3: Από τις πιο σοβαρές εξελίξεις μέχρι τις πιο φωτεινές ιστορίες της ημέρας.
4: Εδώ όλα συνδέονται.
2: Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Καθημερινά στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.
5: Έτσι, κατευθείαν από την καρδιά στο πιάνο.
6: Τον Ιούλιο, οι ιστορίες της ελληνικής μουσικής βρίσκουν τη θέση τους στο Earth Cosmos.
5: Με ανθρώπους γύρω μου, δεν μπορώ να κάνω μουσική. The
7: most important thing to me about music is sound.
5: Δαχτυλοδεικτούμενοι.
6: Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα για δημιουργούς, συγκροτήματα.
5: Ήμασταν άτομο προς αποφυγή.
6: Τραγούδια και στιγμές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Earth Cosmos.

0: χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΠ Κόσμος.
1: Τι κάνετε?
2: Ό,τι κάνετε κι εσείς.
3: Το δημογραφικό που αφήνει βαριά τη σκιά του στα παραμεθόριο χωριά του Κιλκής.
4: Δεν μπορώ δηλαδή να διανοηθώ ότι θα έρθει κάποιος νέος να εγκατασταθεί στο Ειρηνικό ή και σε οποιοδήποτε χωριό εδώ γύρω.
3: Ο διασυνοριακός οικονομικός ανταγωνισμός.
5: Υπάρχει ανταγωνισμός από τη γειτονική χώρα. Ζούμε μία αιμορραγία.
3: Η δύσκολη καθημερινότητα, οι απαραίτητες παρεμβάσεις, αλλά και η ελπίδα για όσους ζουν και ανασένουν στα παραμεθόρια χωριά.
6: Θα έλεγα σε έναν νέο άνθρωπο ότι μπορεί να έρθει να μείνει στο χωριό για να βρει την ελευθερία που δεν έχει στην πόλη. Να βρει τον ουρανό, να βρει τις παρέες.
3: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Ακούς? Ναι.
8: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στις Άπες Ροδόπης και στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ συναντώ σιδεράδες που συνεχίζουν την παράδοση της μεταλλουργίας στη Θράκη με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
9: 45 μαστοροί.
10: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
11: Είχες δίκιο για τον Νικήτα. Τώρα ξέρω.
3: Ηλέκτρα, ο τρίτος κύκλος. Πέμπτη στις 4 το απόγευμα και κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο ΕΡΤ Κόσμος.
12: Ζω συνέχεια σε έναν ωκεανό αγάπης και μη αγάπης των ανθρώπων μου που ζω μαζί, της δουλειάς. Όλα γίνονται από μια διάθεση, μια έννοια αγάπης. Αυτό προσπαθώ να προσφέρω τη σκηνή και ό,τι οτιδήποτε κάνω. Όχι κάτι γλυκανά, αλλά το γλυκερό. Μια έννοια ομορφιάς του ότι είμαστε αυτό το τοπίο όλοι μαζί.
3: Start με τη Λένα Αρώνη. Κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
13: Κινείται κόσμο το καλοκαίρι. Το χειμώνα μένουμε 5 νέες οικογένειες. Και όπως πάει όλη η Ελλάδα ασχολείται με τον τουρισμό.
14: Πήγαινα πάνω στον πρόκειο και κοίταξε να δεις. Τι θα δεις, ένα ερείπιο. Έχουν φύγει όλοι.
15: Τα δωμάτια είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να βγάλεις χρήμα. Συγκλάδες. Το μαγαζί είναι γωνία.
3: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Ο Ιούλιος είναι αφιερωμένος στο Σταύρο Τσιόλι. Ένας μήνας γεμάτος σινεμά, έρωτα και περιπλάνηση, αφιερωμένος σε έναν από τους πιο αυθεντικούς Έλληνες δημιουργούς. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος. Αυτή την Παρασκευή, παρακαλώ γυναίκες, μην κλαίτε.
16: Πολύ καλημέρα. Τα τάδες επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
17: Για όλα ενημερώνεστε.
0: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
17: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
0: Σαββατοκύριακο από τις 5.
16: Πλούσια επικαιρότητα, έχουμε τα πάντα.
0: Με το Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

This is WPSO 1500 in Upper Creek and WXYB 5020 in India, Rockridge.

Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

καρδιά μου είχες αγαπήσει. Στράτος Διονυσίου. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Γύρω τύχη και σιωπή, ζωή θα με, θύματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ.
1: Κώστας Χατζής.
3: Πολλές υπόκοφες, συνεπιασμένες Κυριακέρους.

Τριγύρω τύχη και σιωπή, τα τζούρια κρύβουνε ντροπή, ζωή χαμένη. Τα ερωτήματα σωρώ, ποιος είμαι εγώ, τι θέλω εδώ και τι μου μένει.

0: Ήτανε ο Κώστας Χαντζής στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού, στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ήταν ο Γιάννης Πάριος. Έρχονται στιγμές. Γεύση Ρέστοραντ. Με τους ιδιοκτήτες αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βίκυ Παπά, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

0: ήταν η Βίκη Παπά.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέλας Avenue, Τάπος Πρίλης. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Yesus, I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Ευχαριστώ. Η φωνή των Αγγινών πάντα στο πλευρό σας.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf Bouillou Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

0: γιορτάσει η Σιγολιώνη.
1: Τον Αγίον Πάντο δεν γιορτάσει.
0: Ανήμερα, τα είπαμε αυτά.
1: Είδε που τα θυμήθηκα. Από τότε που σιγώνησα, άλλαξε η ζωή μου. Είμαι άρχο πάντα.
0: Πρέπει να φύγετε, κύριε Γιώργο.
2: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινερασάβου είναι το Apple Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια πεντάτη ηλικία. Αδέλφια μου, αλήθεια σπουδαία.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ιστοκλήγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Όλοι κρεμαλίδι, είσαι το είναι μου.

0: ψήφισμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους Μπέιλ. Ήρθε ο καιρός να το αφήσουμε πίσω. Υπάρχει νομικό πρόβλημα για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα για τα F-35 στη Τουρκία. Είμαι ο πρώτος στόχος του Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έντονες αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία. Την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας υπογραμμίζει ο Νετανιάχου. Μετά την κριτική για τη στάση του στον πόλεμο, επίθεση φιλίας του Τραμπ στους συμμάχους, χαρακτήρισε εξαιρετική συνάντηση τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και βεβαίωσε για ακόμα μία φορά τη συλλογική άμυνα, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών για το 2026. Άνοδος ξανά στην τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν ισχύει η εκεχηρία με το Ιράν. Αύξηση 5% μέσα σε λίγη ώρα, άμεσος αντίκτυπος της Αγγλίας. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους Μπέιλ της Τουρκίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το πέρας της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας την απειλή πολέμου και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως υπάρχουν νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35, ενώ επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει παραγγείλει τα δικά της και ότι μέσα στο 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται σε αυτά.
1: Ο Πρωθυπουργός φέρνει στο σκηνικό της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ το τουρκικό κάζους Μπέιλ και εκπέμπει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από το σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών.
2: Είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: Εντός του 2027 θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35.
2: Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών. Ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία έχει απομακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
1: Η Ελλάδα υπερασπίζεται το καθεστώς της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς.
2: Η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη. Και ως μια παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη θα υπερασπίζεται πάντα του δικαιώματος της ελεύθερης ναυσιπλοείας, πάνω στο οποίο στηρίζεται το διεθνές εμπόριο, το να μείνουν τα στενά του Ορμούς ελεύθερα, χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε είδους διοδίου ή άλλης επιβάρυνσης. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όχι μόνο της χώρας μας, αλλά νομίζω και όλων των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των ΗΠΑ.
1: Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News, ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η χώρα μας έχει πετύχει ήδη από το 2026 το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες.
2: Εμείς βρισκόμαστε ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035. Όλες άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτή τη στιγμή έχουν αντιληφθεί ότι αυτή πια αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η δε στήριξη συνολικά του ευρωπαϊκού αμυντικού πυλώνα του ΝΑΤΟ έρχεται και συνδέεται και με τη συνδίκηση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιο πολλές χώρες είμαστε μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, και την ορίμανση μιας συζήτησης για το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιχειρησιακά πιο ενεργή την ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.
1: Στην πρώτη γραμμή, η συνεχής ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.
2: Αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε ένα αυξημένο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες, όχι μόνο γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας με το ΝΑΤΟ, αλλά γιατί η Ελλάδα πρέπει πάντα να διατηρεί μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός ερωτήθηκε από Τούρκο δημοσιογράφο για τις σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας. Ακόμα και αν δεν λύσουμε τη μείζωνα διαφορά μας, μπορούμε να συνυπάρξουμε ειρηνικά με την Τουρκία, ήταν το σήμα του.
0: Συνδεόμαστε με την τουρκική πρωτεύουσα. Είναι ο Δημήτρης Γκάτσιος και ο Πιέρο Τζανετάκος για να δούμε μαζί όλες τις εξελίξεις, όλα όσα έγιναν σε αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, από σένα και το μήνυμα το οποίο εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, που είχε ένα κοινό παρονομαστή. Σεβασμός ανάμεσα στους γείτονες.
1: Ακριβώς, Αδριάννα, και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτηκε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 6 μηνών την Άγκυρα και για δεύτερη φορά έφερε στο προσκήνιο το θέμα του Κάζους Μπέλι που διατηρεί η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Μόνο που αυτή τη φορά τα σήματα που εξέπεμψε ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών, αλλά στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής των 32 ηγετών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Κάτι που από μόνο του ενισχύει την βαρύτητα των μηνυμάτων που εκπέμπει η Αθήνα. Το ανέφερες πολύ ορθά, σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας, σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Έτσι χτίζεται η συνοχή μιας συμμαχίας, επισημαίνει χαρακτηριστικά η ελληνική πλευρά και νομίζω, Αντριάννη, ότι πρέπει να σταθούμε και σε δύο ακόμα σημεία από τις σημερινές τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σημείο πρώτο, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία η οποία δεν θα δρά ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα θα ενισχύει συνεχώς το αποτύπωμα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Σημείο δεύτερο, κάτι που στάθηκε ιδιαίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί έναν σύμμαχο αξιόπιστο όλα αυτά τα χρόνια και είναι αξιόπιστο σύμμαχος η Ελλάδα, καθώς κρατάει πάντα στην πρώτη γραμμή την υλοποίηση όλων των δεσμεύσεών της απέναντι στη Συμμαχία. Κάτι που τοποθέτησε στην προμετωπίδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς η χώρα μας μαζί με την Πολωνία και τις τρεις χώρες της Βαλτικής έχουν ξεπεράσει ήδη το όριο του 3,5% όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες. Την ίδια στιγμή, στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού που βρέθηκαν εδώ στην τουρκική πρωτεύουσα μας υπενθύμισαν τη στρατηγική της συνεχούς θωράκισης της άμυνας της χώρας. Μια θωράκιση που έρχεται μέσα από το πρόγραμμα των F-35, μέσα από το πρόγραμμα της αναβάθμισης των F-16. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει ότι η χώρα μας και η κυβέρνηση θα συνεχίσουν ακριβώς σε αυτό το μέτωπο προκειμένου να κρατούν στην πρώτη γραμμή την ασφάλεια της χώρας.
0: Μάλιστα, να δούμε τώρα το βίντεο για τα F-35 και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο στο Πιέρο Τζανετάκο, γιατί οι δηλώσεις Τραμπ για την πιθανή πώληση των F-35 στην Τουρκία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την αντίθεσή τους έντονο ύφος εκφράζουν ρεπουμπλικανοί και δημοκρατικοί βουλευτές, ενώ ο Νετανιάχου προειδοποιεί για ανατροπή της αρχιτεκτονικής ασφάλειας.
3: Η προοπτική πώληση των F-35 στην Τουρκία εξελίσσεται στο πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Γκάτζα που είχαν επιβληθεί για τους ρωσικούς S-400, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η χαρακτηριστική χειρονομία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποτυπώνει την ικανοποίηση της Άγκυρας. Ωστόσο, η απάντηση του Κογκρέσου αντανακλά τα βαθιά θεσμικά αναχώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. 18 δημοκρατικοί βουλευτές υπό τη βουλευτή Ντίνα Τάιτους και με την ενεργό στήριξη της Εθνικής Επιτροπής Αρμενίων κινούνται προς νομοθετικό μπλόκο. Προειδοποιούν ότι η παραχώρηση των F-35 συνιστά ευθεία παραβίαση των νομικών δεσμεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, νομιμοποιώντας την αναθεωρητική στάση της Άγκυρας εναντί της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αρμενίας.
4: And it's buying of equipment and military jets from Russia, and that's how they were knocked out of the F-35 program initially. We will say it's against the law. We will resist it. I don't know what we can do because he tends to ignore Congress.
3: Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις και στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών. Ο πρώην αντιπρόεδρος Mike Pence χαρακτήρισε την άρση των κυρώσεων ως ένα στρατηγικό σφάλμα, ενώ την αντίθεσή του εκφράζει και ο βουλευτής Gus Bilirakis.
5: Το άνοιγμα του δρόμου για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος που θα υπονόμευε για την ασφάλεια των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του ΝΑΤΟ. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ μην το κάνετε.
3: Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε εκ νέου το ζήτημα του κάζους Μπέλη από την Τουρκία, εκφράζοντας την πεποίθηση πως οι διαφορές μπορούν να επιληθούν στο πνεύμα της σχέσης καλής γειτονίας και συνεργασίας. Στο επίκεντρο της γεωπολιτικής εξίσωσης βρίσκεται το Τελ Αβίβ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε για την ανατροπή της αρχιτεκτονικής ασφαλείας, υπογραμμίζοντας την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας.
6: A model ally of the United States. But even worse than that, he threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus, another NATO country. And the most important thing, and I put it right on the table, he threatens to destroy my country, the one and only Jewish state.
3: Επενώντας τόσο τον Ταγίπ Ερντογάν όσο και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι κράτησε την Τουρκία έξω από τον πόλεμο με το Ιράν.
7: Bibi said rough things yesterday about Turkey and Erdogan, and I said, you know, I spoke to him, I said, he could have gone into the war because he doesn't like Israel much, and he doesn't like Bibi much, and he didn't go because of me.
3: Την ίδια ώρα, η τελευταία κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών οδήγησε στην ακύρωση της επίσκεψης του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέξεθ στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Τούρκου Προέδρου, η Λίδα Παπαδοπούλου θα μας πει τι είπε και τι μας αφορά.
8: Καταρχάς έδωσε και αυτός ένα μήνυμα ενότητας της συμμαχίας. Είπε λοιπόν ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων ήταν εμφανής σε αυτή την σύνοδο. Έδωσε μεγάλη σημασία στα θετικά λόγια που είπε για την Τουρκία και τον ίδιο προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ευχαριστώντας τον. Τώρα στα ζητήματα που μας αφορούν. Mm-hmm. Πρώτον, όσον αφορά το F-35, είπε ότι κατά την άποψή του η εκτίμηση και η τάση που διαμορφώνεται στις ΗΠΑ όσον αφορά την πώληση των F-35 στην Άγκυρα είναι θετική και περιμένουμε, όπως είπε, θα παρακολουθούμε την αντίδραση των ΗΠΑ και περιμένουμε από τον πρόεδρο Τραμπ να τηρήσει τις υποσχέσεις του. Να θυμίσουμε, Αντριάννα, ότι είχε πει και χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν ότι τους έχει ήδη υποσχεθεί 5 αεροσκάφη ο πρόεδρος Τραμπ. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα του Αιγαίου, καταρχάς, όσον αφορά πάλι το F-35, είπε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να κάνει το λάθος να ενταχθεί στην πώληση αυτή, γιατί και η Άγκυρα έχει δικαίωμα, όπως και κάθε άλλος εταίρος, να αγοράζει αμυντικό εξοπλισμό. Τώρα, όσον αφορά στα θέματα του Αιγαίου, είπε ότι οι δύο πρόεδροι πρέπει ως ηγέτες των δύο γειτονικών χωρών να λύσουν αυτά τα προβλήματα με αμοιβαία κατανόηση. Φάνηκε δε, Αντριάννα, να υποβαθμίζει το ζήτημα του κάζους Μπέλη, γιατί σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι αυτά δεν αφορούν. Είναι πράγματα που δεν αφορούν το λαό μου. Ας επικεντρωθούμε στη λύση των προβλημάτων.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Λίδα. Η ανταλλαγή επιθέσεων το τελευταίο 24ωρο και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έριξαν βαριά τη σκιά του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Για μένα τελείωσε το μνημόνιο κατανόησης, δήλωσε οργισμός. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε τους Ιρανούς άρρωστους, μοχθηρούς και ψεύτες.
9: Απειλές για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν εκτόξευσε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Αμερικανός Πρόεδρος και προειδοποιεί την Τεχεράνη. Είχε ανακοινώσει νωρίτερα το τέλος της εκεχηρίας εξαπολύοντας μύδρους κατά του Ιρανικού καθεστώτος στη σκιά της νέας έντασης στα στενά του Ορμούς.
10: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.
4: As far as I'm concerned, it's over.
9: Λίγες εβδομάδες διήρκησε η φαινομενική ηρεμία που επέφερε το μνημόνιο κατανόησης. Οι σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ λίγο
11: πριν. Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
9: Επιπλέον, η Ουάσιγκτον αποκατέστησε τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης, ενώ το Ιρανικό καθεστώς προχώρησε σε επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων σε Μπαχρέν και Κουβέιτ, κατηγορώντας παράλληλα την αμερικανική πλευρά για παραβίαση του μνημονίου.
12: Η εποχή του εκφοβισμού και της εκβίασης έχει τελειώσει. Δεν οδηγεί πουθενά. Δεν υποχωρούμε.
9: Ο πρόεδρος Τραμπ άναψε πράσινο φως για τις αμερικανικές επιθέσεις αφού του συζήτησε το θέμα με τους συμβούλους του πριν από το δείπνο του ΝΑΤΟ. Και είναι σπάνιο ο Αμερικανός πρόεδρος να δίνει εντολές επίθεσης ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό.
0: Και πάμε στην Ελβίρα Κρίθαρη. Είμαστε στον αέρα, Ελβίρα, γιατί πριν από λίγο αναχώρησε και ο Αμερικανός πρόεδρος από την Άγκυρα για να μας δώσει στο ρεπορτάζ από τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε.
13: Αντρίανα, δεν ξέρω αν με ακούτε. Βρισκόμαστε στην αίθουσα εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου πραγματοποιήθηκαν δύο συνέντευξεις τύπου, η μία πίσω από την άλλη, πρώτα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, και τώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του κυρίου Ερντογάν. Τουλάχιστον 4 ώρες, 5, ήμασταν οι δημοσιογράφοι μέσα. Θα συνοψίσω τα κυριότερα σημεία, καταρχάς της συνέντευξης τύπου που έδωσε ο κύριος Τραμπ, ο οποίος ήταν λαλίστατος βέβαια και πληθωρικός. Για άλλη μια φορά έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου, βέβαια κάνοντας και ένα μικρό σαρδάμ, έτσι. Διοικεί μια τόσο πετυχημένη εταιρεία, είπε και ενώ το διόρθωσε, εννοώντας χώρα. Η συνολική αποτίμηση του Αμερικανού Προέδρου Αντριάννα για τη Σύνοδο υπήρξε διθυραμβική. Είπε χαρακτηριστικά ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και ενότητα στο δωμάτιο, εκεί που έλαβαν χώρα οι εργασίες της Συνόδου νωρίτερα σήμερα. Σε ερώτηση τουρκικού μέσου για τα F-35, και αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο αυτής της συνέντευξης τύπου σε σχέση με αυτά που απασχολούν την Ελλάδα βέβαια, απάντησε αμφίσιμα. Δεν ήταν ξεκάθαρος αν αυτό θα συμβεί άμεσα και πότε ή αν αυτό θα συμβεί γενικά. Αυτό που είπε χαρακτηριστικά, Αντριάννα, ήταν ότι οφείλει πάρα πολλά στον κύριο Ερντογάν. Οφείλω πολλά, είπε, έχω χάσει δυστυχώς την επιστροφή μου. Συνεχίζω, Αντριάννα, να σου λέω ότι εξέφρασε έτσι την ευγνωμοσύνη του στον κύριο Ερντογάν για όσα έχει προσφέρει. Του ζήτησα, είπε, μάλιστα να μείνει έξω από τον πόλεμο και αυτός το έκανε. Θα δούμε τι θα γίνει. Πολλοί θέλουν τα F-35, μπορούν να τα πάρουν, μπορεί και όχι. Αυτή η αμφισημία έγινε ερώτηση και στην συνέντευξη τύπου που μόλις ολοκληρώθηκε με τον κύριο Ερντογάν. Ρωτήθηκε λοιπόν τι ήταν αυτό που είπε ο κύριος Τραμπ. Θα τα πάρουμε τελικά τα F-35. Και ο κύριος Ερντογάν υπήρξε αμφίσιμος, κάνοντας γενικότερες αναφορές στη σχέση του με το Ισραήλ, αλλά ακόμα και ευθείες αναφορές στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα, για το κάζους Μπέλη είπε χαρακτηριστικά, αυτό δεν ξέρω, οι άνθρωποι μου εδώ, οι άνθρωποι στη χώρα μου, είπε, δεν ξέρουν τι είναι το κάζους Μπέλη. Δεν θέλω να τους μπλέξω με αυτήν την έννοια. Θέλοντας να υποτιμήσει τα ζητήματα που θέτει η Ελλάδα για ένα ενεργό κάζους Μπέλη και μια ενεργή απειλή πολέμου που στέκεται εμπόδιο στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Αντριάννα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.
10: And they're talking about the F-35 airplane, and it's the best plane, and everybody wants it, and we have to make a decision who we give it to. Whether or not we do that, I haven't totally made up my mind, but my inclination is to say, look, he's done everything, he's helped us in so many different ways.
0: Πιέρο, λοιπόν, αυτό το οποίο συζητάγαμε πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, είμαστε πίσω στον αέρα, Πιέρο Τζανετάκο, ήταν το ζητούμενο, δηλαδή η συνοχή του ΝΑΤΟ. Τι μπορούμε να πούμε τώρα για αυτό το ζητούμενο στην αυλαία της Σύνοδου?
14: Ναι, από τις πρώτες στιγμές που ήμασταν εδώ με τα συνεργεία της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγαμε ότι αυτό είναι το βασικό διακύβευμα, το πώς θα διατηρηθεί η ενότητα. Αν μείνουμε στα θέματα των αμυντικών δαπανών και σε όσα ακούσαμε στο τέλος, μετά την Ολομέλεια, στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρούτ, αν μείνουμε λοιπόν σε αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πράγματι, καθώς και οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί έχουν συμφωνήσει στο να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους για την άμυνα, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ενός είδους επιτυχία. Τα κράτη μένουν σε αυτό ενωμένα. Από την άλλη πλευρά, είδαμε τον κύριο Ρούτε με τον δικό του ιδιαίτερο, για να το πω έτσι, τρόπο να καλοπιάνει τον κύριο Τραμπ, να λέει ότι αυτό που προσπαθούσαν Αμερικανοί πρόεδροι από την εποχή του Άιζενχάουερ, δηλαδή τη δεκαετία του 50, το πέτυχε ο κύριος Τραμπ. Τι είναι αυτό? Να εξισορροπήσει έστω σε ένα βαθμό τις αμυντικές δαπάνες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης. Φαίνεται όμως, Αντριάννα, ότι στον Αμερικανό πρόεδρο δεν αρκεί η αύξηση δαπανών. Αν εξαιρέσω αυτά τα λίγο γενικόλογα αλλά και πολύ γλυκά λόγια που είπε πριν από λίγο, τα ανέφερε η Ελβίρα στην συνέντευξη τύπου του, ουσιαστικά, Αντριάννα, κάθε δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου από την πρώτη στιγμή που ήρθε εδώ στην Άγκυρα για τις περίπου 24 ώρες που έμεινε στην τουρκική πρωτεύουσα, ουσιαστικά έριχνε και άλλο λάδι στη φωτιά.
0: Άρα, τι μπορούμε να κρατήσουμε ως συμπέρασμα από την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για το πώς βλέπει η Αμερική το ΝΑΤΟ?
14: Νομίζω, Αντριάννα, ότι πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ δεν στράφηκε αυτές τις μέρες γενικόλογα κατά της Ευρώπης, αλλά κάθε τρεις και λίγο από το στόχαστρό του περάσαν όλες οι ισχυρές, όλοι οι ισχυροί της Ευρώπης, ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τυχαίνει να συμμετέχει και στο ΝΑΤΟ. Σημερινό θύμα εντός πολλών εισαγωγικών ήταν η Ισπανία, μια χώρα, θα σου έλεγα, με αξιολογότατο στρατό, με συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, με συμμετοχή στην αντιπυραυλική ασπίδα. Για τον κύριο Τραμπ όμως η Ισπανία είναι κάτι άλλο. Είναι μια χώρα η οποία δεν συνενεί στο να αυξήσει τις δαπάνες στο 5%. Είναι μια χώρα που αντιτάχθηκε στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ στην Μέση Ανατολή. Είναι μια χώρα η οποία δεν άνοιξε τις υποδομές της για τα αμερικανικά στρατεύματα στον πόλεμο του Ιράν. Άρα, συμπερασματικά θα έλεγα ότι για τους Αμερικανούς, εάν, για τον κύριο Τραμπ δηλαδή, εάν δεν ακολουθείς κατά πόδας την εξωτερική πολιτική τους, μάλλον είσαι στο αντίπαλο στρατόπεδο. Με λίγα λόγια, η ενότητα του ΝΑΤΟ, η συνοχή του επί της ουσίας, θα έλεγα ότι είναι υποδιαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα, και μέσα στην πολύ ωραία συνέντευξη τύπου βρήκε τη θέση του και το θέμα της Γροιλανδίας από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου.
14: Ναι, θα έλεγα. Ναι, το είχαμε ξεχάσει, είναι η αλήθεια, από τον περισμένο Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ το επαναφέρει. Μιλάνε οι Ευρωπαίοι και το ΝΑΤΟ συνολικά στην ανακοίνωση, στο κείμενο των συμπερασμάτων τους που βγήκε μέσα στην ημέρα, για την τήρηση, την ανάγκη τήρηση του άρθρου 5. Τι είναι το άρθρο 5? Ότι αν απειληθεί έδαφος νατοϊκό, οι άλλοι εταίροι θα σπεύσουν να υπερασπίσουν την κυριαρχία. Αλλά ο κύριος Τραμπ μιλάει ευθέως ουσιαστικά και πάλι για την επιβουλεύεται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι βαριά η λέξη, αλλά αυτό είναι επί της ουσίας, την εδαφική κυριαρχία ενός τρίτου κράτους, το οποίο όμως είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κλείνοντας, θεωρώ ότι η μπάλα, το λέγαμε και χθες, είναι στο γήπεδο των Ευρωπαίων, είναι αυτοί που πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει να επιταχύνουν τα βήματά τους για την επίτευξη της πολυπόθητης στρατηγικής και αμυντικής αυτονομίας τους.
0: Κύριε Τζανετάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη μηδαμινή βοήθεια στον πόλεμο του κόλπου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Ισπανίας, με την οποία ζήτησε να διακοπούν οι εμπορικές σχέσεις. Σε ένα εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος όμως ήταν οι δηλώσεις του μετά το πέρας της Συνόδου, η οποία βεβαίωσε για ακόμα μία φορά τη συλλογική άμυνα στη βάση του άρθρου 5, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των αμυντικών δαπανών για το 2026.
15: Μετά τις μομφές ακολούθησαν τα εγκόμια. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για πολύ καλό κλίμα κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
10: It was a great meeting, you probably heard it was a great meeting.
7: There was a lot of love in that room. Hey, a lot of unity. And I don't think it could have been, Marco. What do you think? It couldn't have gone much better. Do you have a feeling as to what you just saw?
16: Very positive. A lot of unity.
7: Scott, what do you think?
17: Yes, sir. All the Europeans, they attributed you to saving NATO, and they want to do what they're supposed to do and do the right thing.
15: Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται, σύμφωνα με το Reuters, να εξέφρασε την επιθυμία του οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν στη συμμαχία. Στην κοινή διακήρυξή του, τα μέλη του ΝΑΤΟ επανέλαβαν την ακλόνητη δέσμευσή του στη συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5 της συμμαχίας. Ευρώπη και Καναδάς να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη στην αεράμυνα του ΝΑΤΟ, ενώ δεσμεύτηκαν για στρατιωτική βοήθεια ύψους 80 δισεκατομμύρια δολαρίων στην Ουκρανία.
18: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara. This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory.
15: Πριν ακόμα ξεκινήσει η σύνοδος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, είχε προηγηθεί το ράπισμα του Αμερικανού Πρόεδρου εναντίον των ατοϊκών συμμάχων. Είχε ανακοινώσει την διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία, επειδή αρνείται να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες.
7: They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please. Including visits.
15: Είχε δηλώσει απογοητευμένος με τη στάση των συμμάχων στον πόλεμο του Ιράν και στοχοποίησε τη Γροιλανδία, επαναλαμβάνοντας πως είναι απαραίτητη για την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: I'm happy with NATO because of what they did with Greenland, and I'm not happy with NATO because of the fact that they didn't want to help us with the number one state sponsor of terror, that's Iran.
15: Αν και όπως επισημαίνει το Reuters, μέσα στη σύνοδο δεν επανέλαβε την κριτική του ούτε αναφέρθηκε στο ζήτημα της Γροιλανδίας.
19: Je ne les ai pas entendus dans la salle. Je ne les ai pas entendus dans nos échanges et ils n'ont pas de conséquences sur les choix qui sont faits aujourd'hui. Il faut continuer de travailler.
20: C'est-à-dire que dans la salle, c'était un message d'unité.
19: Oui, et de professionnalisme.
21: Si he tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos, hemos hablado de fútbol, del mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad.
15: Σε κάθε περίπτωση, οι δηλώσεις του επισκίασαν τη σύνοδο με την οποία οι Ευρωπαίοι ήλπιζαν να επικεντρωθεί στην προβολή της ενότητας του ΝΑΤΟ. Στα θετικά της πάντως ήταν η αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών κατά 258 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2026. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 5 χώρες που έχουν πιάσει τον στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών.
22: In Hague, in the Hague last year, we took important decisions regarding the milestones that we will set regarding defense spending. And I'm happy to report that my country, Greece, is already, as of this year, meeting the 3.5% defense target way ahead of schedule. We are currently implementing a 25 billion euro modernization program for our armed forces.
15: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τουρκίας έθεσε θέμα άρσης περιορισμών στις αμυντικές συμφωνίες μεταξύ συμμάχων.
23: Birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz.
15: Ανακοίνωσε μάλιστα πως η Τουρκία επενδύει 24 δισεκατομμύρια δολάρια στην αεράμυνά της και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία για την πρόσθετη στήριξη της αεράμυνας στη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.
0: Άλμα άνω του 5% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά και τις δηλώσεις του Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, ονοσοπυρώνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Κατερίνα Γράβου, τι συνεπάγεται αυτό για τις τιμές στην στη χώρα μας?
8: Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ένα νέο ράλι στην τιμή του πετρελαίου. Όπως είπες και εσύ, η άνοδος είναι περίπου 6%, πάνω από 5%, σχεδόν 6%. Το πετρέλαιο πριν από λίγη ώρα έφτασε και τα 80 δολάρια το βαρέλι, όμως κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας διαπραγματεύεται στα 78 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, πριν από λίγες μέρες, στις 3 του μηνός ήταν 71 δολάρια το βαρέλι. Βλέπουμε λοιπόν πόσο έχει ανέβει. Επί δύο εβδομάδες μετά την υπογραφή της εκεχηρίας,
1: διαχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι διελεύθερες γίνονταν σχεδόν απρόσκοπτα στο Ορμούς. Χθες όμως ήρθε και επίσημα το τέλος της εκεχηρίας. Ακολούθησαν εκατέρωθεν επιθέσεις. Χτυπήθηκαν 4 δεξαμενόπλια, τα οποία διέρχονταν από τη δυτική πλευρά του Ομάν, ενώ τις τελευταίες 24 ώρες πέρασαν 34 δεξαμενόπλια, με συνοδεία βεβαίως αυτά τα δεξαμενόπλια, ενώ 412 βρίσκονται σε αναμονή. Η διέλευση πλέον χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου, εντείνοντας έτσι τα προβλήματα του παγκόσμιου ενεργειακού ανεφοδιασμού. Πάμε όμως και σε αυτό που είπες, τι σημαίνει αυτό για την τσέπη μας.
2: Πώς θα επηρεαστούμε εμείς, πώς επηρεαζόμαστε ήδη. Βέβαια.
1: Επηρεαζόμαστε ήδη και θα επηρεαστούμε ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες, ανάλογα βεβαίως με τις εξελίξεις. Σύμφωνα λοιπόν με τους πρατηριούχους, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σήμερα διαμορφώνεται στα 1,97 ευρώ το λίτρο, στα 1,93 ευρώ το λίτρο σε Αθήνα και αστικά κέντρα, στα 2,15 ευρώ το λίτρο στα νησιά. Τις επόμενες 2-3 ημέρες αναμένεται να αυξηθεί για κατά λίγα λεπτά, κατά περίπου 1-2 λεπτά, η τιμή του δίληστη, η δηληστηριακή τιμή στα καύσιμα, γεγονός που σημαίνει ότι στην Αγγλία θα δούμε και λίγο υψηλότερες τιμές στην αμόλυβδη.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί η προοπτική απόκτησης μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, με το Πασόκ να καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τη στάση της χώρας στην εξωτερική πολιτική και από τα υπόλοιπα κόμματα.
5: Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να λάβει πρωτοβουλίες για να μην ενταχθεί τελικά η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, καθώς επίσης και να μην αρκεστεί, όπως σημειώνει, σε διαπιστωτικές αναφορές για ευαισθησίες της χώρας μας.
6: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να λάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία, ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
5: Η δηλώση Μητσοτάκη να δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο το αδιέξοδο της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, το οποίο ακολουθεί εδώ και 7 χρόνια τον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ.
24: Την ώρα που ανατρέπει.
25: Πολεμικής προπαρασκευής, χοντρών business, αλλά και μεγάλων αντιθέσεων. Ποιος θα έλεγε πριν 10 χρόνια, για παράδειγμα, ότι θα έχουν βγει ανοιχτά μαχαίρια ανάμεσα στους Αμερικάνους και

0: Αργεντινής και Ελβετίας στους 8 του Μουντιάλ, ενώ απογοήτευση προκάλεσε ο αποκλεισμός σε Αίγυπτο και Κολομβία. Η μετάδοση του Μουντιάλ από την ΕΡΤ καθυλώνει το ελληνικό κοινό, αφού ξεπέρασε ήδη τους 6 εκατομμύρια τηλεθεατές από την έναρξή της. Η τηλεθέαση έφτασε στο 65%.
1: Η Αργεντινή σκοράρει το νικητήριο γκολ και χιλιάδες οπαδοί στο Μπένος Άιρες παραλυρούν. Έξω από το γήπεδο στο Ντάλλας, οι οπαδοί της γαλανόλευκης έστησαν πάρτι.
2: Tenemos a Messi y con él todo es posible. Todo es posible con Leo.
1: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια πέρασε για ακόμη μία φορά στην φάση των 8 του Μουντιάλ. Η ελπίδα της πρόκρισης έσβησε για τους οπαδούς της Αιγύπτου.
3: Μουμπορό γρήπα. Ζαλόμνα σου έτακνέα μου φουλμουμπορό.
1: Οι Φαραώδες κατάφεραν να πάρουν το πολυπόθετο εισιτήριο για τα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ανάμεσα στα συντρίμμια πολυκατοικιών, πλήθος κόσμου στη Γάζα παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Απογοητευμένοι, οι παίκτες της ομάδας αποχαιρετούν τους δεκάδες φιλάθλους που συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο που διέμεναν. Ολονύχτιο πάρτι στήθηκε στο κέντρο της Ζηρίχης μετά την ιστορική πρόκριση της εθνικής ομάδας. Οι Λανάτοι κέρδισαν την Κολομβία και προκρίθηκαν στα προημιτελικά για πρώτη φορά από το 1954. Από την άλλη, με δάκρυα στα μάτια παρακολούθησαν τον αγώνα οι οπαδοί της Κολομβίας. Η εθνική ομάδα δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους 8, αφήνοντας χιλιάδες οπαδούς συντετριμένους. Η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίζονται καθημερινά με τα κανάλια της ΕΡΤ αλλά και το ΕΡΤΦΛΙΞ. Από τις 11 Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης της διοργάνωσης, έως και 7 Ιουλίου, η αθρηστική κάλυψη της διοργάνωσης ανήλθε σε 6.230.000 τηλεθεατές. Ενώ σημαντική είναι και η απήχηση του Μουντιάλ στο Netflix. Το ίδιο διάστημα του Μουντιάλ έχει συγκεντρώσει 10.300.000 θεάσεις.
0: Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατήγγειλε μηχανισμό προπαγάνδας του Υπουργείου Υγείας. Ευθύνες στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλόγησε ο Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους των αγροτών.
4: Μέχρι την οικονομία και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της μεσαίας τάξης επικεντρώνουν τα κυβερνητικά στελέχη. Μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία για την σωστή διακυβέρνηση της χώρας, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
5: Στόχος είναι στην Ελλάδα του 2030 κάθε πολίτης να έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη ζωή του. Αλλά σίγουρα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο σύνολο των οικογενειών.
6: Θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις εθνικές μας επιτυχίες και να χτίσουμε πάνω σε αυτές. Λύσεις στον τόπο μπορεί να δώσουν όσοι πιστεύουν ότι η πρόοδος οικοδομείται βήμα-βήμα, με σοβαρότητα και σχέδιο.
4: Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας του Υπουργείου Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ ότι δείχνουν ότι ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά και ζήτησε την παρέτηση συμβούλου του Υπουργού Υγείας.
7: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων συναντήθηκε ο Σοκράτης Φάμελος, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων.
8: Κινητοποιηθήκατε δίκαια, είναι ότι υπήρξε μια τεράστια κλοπή που οργανώθηκε μέσα από το Μαξίμου με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη.
4: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τις παράνομες επιδοτήσεις.
9: Η ανοχή τελείωσε,

0: οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν και αυτό έγινε πράξη από αυτή την κυβέρνηση, από εμάς.
1: Για επιδότηση της ακρίβειας και των κερδών των μονοπωλίων λοιπασμάτων κατηγορεί η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ.
2: Πραγματική ανακούφιση στον αγροτόκοσμο μπορούν να δώσουν μόνο η επιβολή πλαφών στις τιμές και η φορολόγηση των τεράστιων κερδών των ομίλων που ελέγχουν τις πρώτες ύλες.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο μετά τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες πριν από τις εκλογές του 2019.
3: Ο ένας καλύπτει τον άλλον, ο Τσίπρας στρέφεται από τον Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης στρέφεται από τον Τσίπρα και αλληλοκβιάζονται.
4: Το δώρο που σας έκανε ο Τσίπρας είναι πράγματι σημαντικό και διευκολύνει τον Μητσοτάκη να πάρει όχι το φίλι της ζωής, το φίλι του Αλέξη.
1: Με διάθεση αυτοκριτικής απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας σε πολίτη μέσω διαδικτύου για το τι έμαθε από τα λάθη του.
5: Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
1: Λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραδίδει την έδρα. Την έδρα καταλαμβάνει ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατιδής.
6: Στην υπόθεση των υποκλοπών απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Θεσμών για την κλίση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη. Η απόφαση προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση και την αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με την αντιπολίτευση να καταγγέλει συγκάλυψη και την κυβέρνηση να επικαλείται τον κανονισμό.
7: Εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα της αντιπολίτευσης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την κλίση του ιδρύτη της Ιντελέξα Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέμειναν στην κλήτευσή τους προκειμένου να δώσουν εκ νέου εξηγήσεις, επικαλούμενα τον κανονισμό με την κυβερνητική πλειοψηφία να αντιτάσσει πως κανένας από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, γεγονός που οδήγησε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ σε αποχώρηση από τη συνεδρίαση.
8: Ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022 και εντεύθεν δεν έχει ιωδήποτε δημόσιο αξίωμα. Έχει έλθει και έχει πει ό,τι έχει να πει και τώρα το νεότερο το οποίο ζητείτε είναι ότι έδωσε μια συνέντευξη με το οποίο ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Ο δε έτερος είναι ένας κύριος, ο οποίος καταδικάστηκε προσφάτως, προφανώς δεν κατήχε κανένα δημόσιο αξίωμα.
9: Αποχωρούμε από την Επιτροπή, χαίρετε.
7: Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της διαδικασίας, ο Παναγιώτης Δουδονής έκανε λόγο για ακραία μεθόδευση.
9: Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την αιμονή του κ. Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.
10: Είναι προφανές ότι δεν θέλουν φως, αλήθεια και δικαιοσύνη για το σκάνδαλο. Είναι προφανές ότι ομολογούν την ενοχή τους.
11: Αυτή η διαδικασία δεν είναι παραδεκτή, είναι απαράδεκτη, γιατί ακριβώς παροβιάζει τον κανονισμό της Βουλής και πρέπει να κληθούν άμεσα οι δύο συγκεκριμένοι.
7: Οι βουλευτές Ελληνικής Λύσης, Νίκης και Πλεύσης Ελευθερίας παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, αρνούμενοι όμως να συμμετέχουν στην ψηφοφορία.
12: Επιχειρείται από την κυβέρνηση μπάζωμα, συγκάλυψη με το χειρότερο δυνατό τρόπο.
8: Αν θέλει να αποκαταστήσει και αυτή η Επιτροπή και η Βουλή την αξιοπιστία της, πρέπει να κληθούν αυτοί οι άνθρωποι.
4: Είναι τα πρόσωπα της απολύτου επικαιρότητας και υπ' αυτήν την έννοια είναι σαφώς δημόσια πρόσωπα.
7: Πλειοψηφία και αντιπολίτευση άλληλο κατηγορήθηκαν για παραβίαση του κανονισμού της Βουλής.
6: Έπειτα από τρεις μέρες επικίδιων τελετών στην Τεχεράνη, ο θρήνος για τον θάνατο του Αγιατολά Χαμενεΐ συνεχίζεται στο Ιράκ. Με εκατομμύρια Σιιτών, Αλεξάνδρα Παγανίνα, πλημμυρίζουν τους δρόμους της πόλης Νατσάφ.
13: Πολύ σωστά, Ανδριάνα. Στην τελική ευθεία πλέον βρίσκεται το τελετουργικό για την κηδεία του δολοφονηθέντος ανώτατο του ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καθώς αύριο, Πέμπτη, ολοκληρώνει τη διαδικασία με την τελική ταφή του στη γενέτειρά του τη Μασχάτ. Όπως είπες πολύ σωστά, σήμερα ισχυρός και μεταφερθεί στο Ιράκ. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η νεκρική πομπή και η νεκρόσιμη προσευχή στην ιερή πόλη των Σιιτών Νατζάφ, συγκεκριμένα στο ιερό του Ιμάμι Αλί, και αυτή την ώρα οι θρησκευτικές τελετές συνεχίζονται στην ιερή πόλη Καρμπάλα, με τη σωρό να αναμένεται να επιστρέψει στην Τεχεράνη απόψε αργά τη νύχτα. Και πρέπει να σου πω ότι το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αυριανή τελετή, όπως είπαμε, είναι και η ταφή του, για το αν και κατά πόσο θα εμφανιστεί ο γιος του και ηγέτης και πλέον ηγέτης του Ιράν, Μοσταπά Χαμενεΐ, με τις εκτιμήσεις ωστόσο να κάνουν λόγο για μάλλον απουσία του, λόγω των δρακόντιων μέτρων ασφαλείας που πρόκειται να υπάρχουν.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ νοσηλεύεται 20χρονος μετά από τραυματισμό του σε καταδίωξη με αστυνομικούς της ΟΠ και στο Άργος. Πέγγι Μπρούσαλη, για την υπόθεση έχει διαταχθεί ΕΔΕ και στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό.
14: Οι οποίοι, Ανδριάννα, αντιμετωπίζουν ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Νωρίτερα ήρθαν εδώ στα δικαστήρια Ναυπλίου, στο γραφείο του εισαγγελέα, προκειμένου να ζητήσουν, όπως και έλαβαν, προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο Παρασκευή, 11 ο πρώτος και 12 ο δεύτερος αστυνομικός. Λοιπόν, να πω ότι όλα αυτά έγιναν χθες το βράδυ, ξημερώματα, εδώ στην περιοχή της Αργολίδας. 2 με 2,5, 30 με 40 λεπτά κράτησε η καταδίωξη του 20χρονου νεαρού, ο οποίος ξεκίνησε από το χωριό Πυργέλα, διέσχισε περίπου 3-4 χωριά και στη συνέχεια μέσα στο κέντρο του Άργους, με επικίνδυνους ελιγμούς και με ηλικιώδη ταχύτητα, κατευθύνθηκε προς ένα χώρο που υπάρχει και ένα σούπερ μάρκετ μέσα σε πάρκινγκ, σε χώρο στάθμευσης, και εκεί ήταν τα περιπολικά, όπως και πεζοί αστυνομικοί που λένε ότι επιχείρησε να τους εμβολήσει. Ο νεαρός, ο 20χρονος, άφησε εκεί το αυτοκίνητό του, έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μαντρότυφο, εκεί έπεσαν και οι πυροβολισμοί, όπου βρήκαν στο κεφάλι το νεαρό. Αρχικά διακομίστηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Άργους και στη συνέχεια διασωληνωμένος έφυγε για την Αθήνα, Ανδριάννα.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελεύθερος υπό όρους αφέθηκε ο Τζέιμς Δαλαμάνγκας, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο μετά από δεκαετίες καταδίωξης από τις αρχές της Αυστραλίας για τη δολοφόνηση ομογενούς. Για τη δολοφονία ομογενούς, το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτό το αίτημα άρσης της κράτησής του, ενώ την τελική απόφαση για την έκδοσή του θα λάβει το Συμβούλιο Εφετών.
15: Για σχεδόν τρεις δεκαετίες κατάφερνε να κρύβεται από τις αρχές, ώσπου τον περασμένο μήνα.
16: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
15: Του Αγίου Στεφάνου. Οι δικηγόροι του ζήτησαν την αποφυλάκησή του με το επιχείρημα ότι το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται στην Ελλάδα έχει παραγραφεί.
17: Το 2025 με διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών έχει ακυρωθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.
15: Το δικαστήριο ενέκρινε την αποφυλάκηση Δαλαμάνγκα υπό όρους.
18: Δεν θα πρέπει να φύγει από τη χώρα, ενώ θα πρέπει να παρουσιάζεται και κάθε 15 ημέρες στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.
15: Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του, ο Τζέιμς Δαλαμάνγκας θα ζει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγείου.
6: Τη χρηματοδότηση 6 έργων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε 5 δήμους της Πελοποννήσου ανακοίνωσε από την Τρίπολη ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Στόχος των 6 έργων η ορθολογική διαχείριση υδάτων και η αντιμετώπιση της λειψιδρίας.
19: Ένα ακόμη βήμα για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων και την αντιμετώπιση της λειψιδρίας γίνεται αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο, με τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 6 έργων που θα υλοποιηθούν στους δήμους Καλαμάτας, Μεσίνης, Μονεμβασιάς, Ερμιονίδας και Άργους Μυκηνών, κλείνοντας το δεύτερο κύκλο χρηματοδοτήσεων.
20: 6 έργα προϋπολογισμού γύρω στα 14 εκατομμύρια, τα οποία μαζί με τα έργα που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες στους νησιωτικούς δήμους, στην Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα, στη Δυτική Ελλάδα, φέρνουν αυτό το δεύτερο κύκλο χρηματοδοτήσεων σε 31 δήμους, 61 έργα, και 66 εκατομμύρια.
19: Εθνική προτεραιότητα αποτελεί απρόσκοπτη και ασφαλής πρόσβαση στο νερό, υπογράμμισε ο κύριος Παπασταύρου. Προανήγγειλε τρίτο κύκλο χρηματοδοτήσεων και κάλεσε την τοπική αυτοδιοίκηση να προχωρήσει στην γρήγορη υλοποίηση των έργων. Αναφέρθηκε επίσης στην εθνική στρατηγική για το νερό, ενώ τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το νομοσχέδιο που επιχειρεί να βάλει τέλος στο σημερινό κατακερματισμένο σύστημα διαχείρισης των υδάτων.
20: Έχουμε 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης του νερού. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη αποτελεσματικότητα, απαιτεί οικονομίες κλίμακεως για να μπορεί κανείς να ανανεώνει τα δίκτυα.
0: Και η περιφερεια θα βγάλει με τις δικές της δυνάμεις προσκλήσεις για έργα ίδρυσης προς όλους τους δήμους, τόσο για την διεύρυνση, τη βελτίωση δικτύων, όσο και την αναβάθμιση αντιλουστασίων όπου αυτά χρειάζονται.
19: Τα έργα που χρηματοδοτούνται αφορούν στην βελτίωση του δικτύου για την αντιμετώπιση απολειών νερού, τη διεύρυνση δικτύων αφαλάτωσης, καθώς επίσης υποδομές για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων.
6: Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιστορίας του ελληνικού τύπου περνά στην κατοχή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με την επίσημη αποδοχή της δωρεάς της Δημοσιογραφικής Βιβλιοθήκης της οικογένειας Βοβολίνη. Παραδίδεται ένα σπάνιος πλούτος βιβλίων στα χέρια του ελληνικού δημοσίου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
21: Περισσότερα από 1000 βιβλία προστίθενται στο ήδη πλούσιο αρχείο της Βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης με την επίσημη αποδοχή από το Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρη Κυρμικύρογλου της δωρεάς της Δημοσιογραφικής Βιβλιοθήκης της οικογένειας Βοβολίνη, η οποία πρωτοστάτησε στην έκδοση του Μεγάλου Ελληνικού Βιογραφικού Λεξικού και στη βιομηχανική επιθεώρηση που πρωτοκυκλοφόρησε το 1934. Στην προσφορά των αδελφών Βοβολίνη στην ελληνική δημοσιογραφία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
22: Η δημοσιογραφική βιβλιοθήκη των αδερφών Βοβολίνη, η δημοσιογραφική βιβλιοθήκη αυτή ήταν μια πηγή στην οποία οι συνεργάτες τους κατέφευγαν συχνά και αξιοποιούσαν. Και αυτή η δημοσιογραφική βιβλιοθήκη σήμερα παραδίδεται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερώσεως ένας πλούτος γνώσεων, ένας πλούτος από τα οποία αρείονταν γνώση και εμπειρία η βιομηχανική επιθεώρηση και το περίφημο βιογραφικό λεξικό, είναι σήμερα στα χέρια του ελληνικού δημοσίου.
21: Για τη δωρεά, αλλά και για την αξία της ενημέρωσης διαχρονικά, μίλησε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης.
23: Το πρώτο μάθημα που δίνει αυτή η βιβλιοθήκη είναι πως η ενημέρωση δεν ήταν ποτέ αυτονόητη. Κατακτήθηκε με θάρρος, με επιμονή, και κάποιες φορές και με αίμα. Λένε ότι η δημοσιογραφία είναι το προσχέδιο της ιστορίας και μια δημοκρατία που δεν φυλάει τις εφημερίδες της δεν μπορεί να ελέγξει τις αφηγήσεις της δικής της ιστορίας.
21: Η δημοσιογραφική βιβλιοθήκη, η οποία δωρίζεται από την εκδότρια Αλεξάνδρα Βοβολίνη, είναι ένα σπάνιο αρχαιακό υλικό και περιλαμβάνει βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, τα οποία καλύπτουν δύο αιώνες ελληνικής δημοσιογραφίας.
6: Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία Τσέρ δίνουν συναυλία στον Αύλιο Χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Θα συνδεθούμε με το Μουσείο και τη Ματινά Καλτάκη.
14: Καλησπέρα, Ανδριάννα, κυρίες και κύριοι. Μια θαυμάσια βραδιά μας επιφύλαξε σήμερα η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, που ακόμα την ακούμε να παίζει την 8η Συμφωνία του Αντωνίν Βόρζακ, ένα έργο του 1889, επηρεασμένο από την παραδοσιακή μουσική της Βοημίας, της γενέτειρας του Τσέχου συνθέτη. Έργο του 1889, είπαμε. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε. Ήταν τα 8 δωδεκανησιακά και 8 μικρασιατικά τραγούδια του Γιάννη Κωνσταντινίδη, του γνωστού συνθέτη από τη Σμύρνη, ο οποίος πήρε παραδοσιακές μελωδίες των περιοχών αυτών και τα ενορχίστρωσε ώστε να μπορούν να παίζονται από συμφωνικά σύνολα. Είναι σε διεύθυνση η χοροδία του Μιχάλη Παπαπέτρου και η Εθνική Συμφωνική του Μιχάλη Οικονόμου και οι δύο Μιχάλιδες. Τα τραγούδια και οι μουσικές που ακούστηκαν είναι καταπληκτικά. Είναι γεμάτος ο Αύλιος Χώρος εδώ στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το άλλοτε σπίτι της Δούξας της Πλακεντίας, για όσους δεν το γνωρίζουν, χτισμένο το 1840 και μέχρι το
1: 1848. Ο κόσμος πραγματικά φαίνεται ενθουσιασμένος εδώ, έχει κεντροσιά βεβαίως λόγω των δέντρων και των φυτών του όμορφου χώρου. Με αυτή τη συναυλία σχεδόν ολοκληρώνεται η φετινή διαδρομή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της χοροδίας της ΕΡΤ. Υπάρχει ακόμα μία συναυλία στην Μονή Πεντέλη στις 19 Ιουλίου. Μάλιστα. Και τα δύο σύνολα τελειώνουν για τη φετινή σεζόν. Του χρόνου πάλι, δηλαδή από Σεπτέμβριο.
6: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ματίνα. Να πάρουμε και εμείς μία μικρή γεύση.
1: Βέβαια, οπωσδήποτε.

0: Κυρίε και κύριοι, με το Μουντιάλ θα ξεκινήσουμε από την κόλαση στο παράδεισο. Η Αργεντινή που έχανε με 2-0 από την Αίγυπτο, αλλά τελικά προκρίθηκε στους 8 του Μουντιάλ με 3-2. Χάρη στο συνήθι υποπτώ ποιον άλλον, τον Λιονέλ Μέση. Αντίπαλός της στα προημιτελικά θα είναι η Ελβετία που απέκλεισε την Κολομβία στα πέναλτι.
1: Ωραία η προσποίηση από τον Ασούρ. Μουσική πάντα μπροστά του τα διαφτών Ντεπόλ. Θα γίνει το γέμισμα τώρα στην μεγάλη περιοχή και βαλιά γκολ! Από τον Ιμπραήμ! Μπάλα έστω και από κόντρα φτάνει στον Χασάν. Ο Ζήκο έχει ακολουθήσει στο βάθος. Χασάν θα γυρίσει. Ζήκο γκολ! Αυτή τη φορά υπάρχει γκολ για την Αίγυπτο. Με τον ίδιο σκόρε, τον Ζήκο. Παρέδεζε τον Χουλιάν Άλβαρες. Έχει μείνει δεξιά ο Μέση. Και βγάζει την γλυκιά σέντρα για τον Λαουτάρο. Γκολ! Κεφαλιά γκολ. Από τον Ρομέρο. Διορθώνω. Μειώνει η Αργεντινή. Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέση προς τον δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Χουλιάν. Δεν μπόρεσε το σούτ. Ο Μέση μπόρεσε όμως. Ο Μέση. Με το 2-2. Θα βγάλει όμως τη σέντρα τώρα και κεφαλιά γκολ! Έντσο Φερνάντες!
2: Ασύλληπτο. Ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Η Αργεντινή κερδίζει 3-2. Προηγείται 3-2 στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα.
3: Πατάει ο Δίας για τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα τη φέρνει στο δεξί σουτάρι. Καταπληκτική απόκρουση από τον Κόμπελ που απογειώθηκε για την έστειλε κόρνερ. Περνάει τον Πουέρτα, γυρίζει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους Ελβετούς. Τέλος. Και όπου να είναι ο Σονούμπο πέναλτι. Κούτσο Ερνάντες, το μπλόκαρε σχεδόν ο Κόμπελ. Καταπληκτική επέμβαση. Τελευταίο πέναλτι για το εισιτήριο στα προημιτελικά. Βάρκας εναντίον Βάρκας. Τέλος, η Ελβετία παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι με 4-3, βγάζει έξω την Κολομβία.
0: Στον μπάσκετ θα πάμε τώρα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ζαν Μοντέλα για τη νέα σεζόν. Παίχτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, μια μεταγραφή που ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
4: Ο Παναθηναϊκός ταρακούνησε στη θέμελα το ευρωπαϊκό μπάσκετ υπογράφοντας έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε. 30 ετών με ύψος 2-1 έχει την ευελιξία να αγωνιστεί από το 3 ως το 5. Έπαιξε από το 17 ως το 19 στους Celtics. Η Ευρώπη τον έμαθε για τα καλά την τριετία 21-24. Με την Real κατέκτησε Ευρωλίγκα, 2 πρωταθλήματα Ισπανίας και ένα κύπελο. Την τελευταία διετία αγωνίστηκε πάλι στο NBA. Την πρώτη σεζόν στους Sixers ήταν πολύ καλός με 11 πόντους και 5,6 rebound, όπως και στο δεύτερο μισό της δεύτερης, αφήνοντας τους Νίκς έλαμψε στο Σικάγο με 10 πόντους και 5,7 rebound μέσω όρο.
5: Υπερήφανος και ενθουσιασμένος που εντάζομαι στον Παναθηναϊκό. Είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και ανυπομονώ να εκπροσωπήσω αυτόν τον απίστευτο σύλλογο, να αγωνιστώ μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες και να γνωρίσω τους υπέροχους φιλάθλους.
4: Παρουσίαση νέας φανέλας, νέου μεγάλου χορηγού και ανακοίνωση μεταγραφής από τον Ολυμπιακό. Έμεσα οι αδελφοί Αγγελόπουλοι επικύρωσαν την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο παρουσιάζοντας τη φανέλα του με το 8.
6: Ο Μοντέρο από τις πρώτες ερωτήσεις που έκανε είναι αν θα έχουμε προπονητή τον Μπαρτζόκα. Απλά το λέω για να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί έχουμε διαβάσει τόσα πολλά που καλό είναι να μαθαίνουν κάποια στιγμή ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι την αλήθεια.
4: Μια ωραία διαδρομή στον Πειραιά έγραψε αμέσως μετά στο Instagram ο Δομινικανός Γκάρντ, ο οποίος ήταν αποκάλυψη στην Ευρωλίγκα με 14,4 πόντους και 4,8 ασίστ. Ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ τον καλωσόρισε.
7: Είσαι έτοιμος, αδελφέ.
4: Γεννήθηκα έτοιμος, μεγάλε αδελφέ, απάντησε ο Μοντέρο. Από τη διοίκηση ζητήθηκε σχόλιο για την φημολογία περί οικονομικών διαφορών με Παπα-Νικολάου Walk-up Dorsey.
6: Όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά. Όταν ένας παίκτης, ας πούμε, ένα χρόνο σέρνεται και παίρνει τα λεφτά που παίρνει, τότε δεν τρέχει τίποτα. Άρα μονά ζυγά εμείς χάνουμε ό,τι και να γίνει.
4: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναφέρθηκε στον πονοκέφαλο που θα έχει να φορέσουν στην ομάδα όλοι οι καλοί περιφερειακοί που αποκτήθηκαν.
8: Πρέπει να αποδεχθείς ότι θα είσαι πολύ σημαντικός ακόμα και αν παίζεις λιγότερο ή αν σε ένα μάτς έχεις παίξει καθόλου και σε όλα τα παίξεις βασικό.
4: Στο περιθώριο της εκδήλωσης επιβεβαιώθηκε ότι όσο ανακατασκευάζεται το ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός έχει ως προτεραιότητα να αγωνιστεί στην Σαν Ελ Αρένα.
0: Στο ποδόσφαιρο και πάλι και στα δικά μας, πολύ κοντά στη μεταγραφή του Γάλλου Χαφ που αγωνιζόταν στη Βαλένθια, Βαπτή Σαντα Μαρία είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Τις πρώτες του δηλώσεις στους παίχτες της ΑΕΚ έκαναν ο Χρήστος Αλεξίου και ο Κάναν Καϊρίνεν. Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρακόβ σε φιλικό προετοιμασίας με 2-1.
9: Ολυμπιακός Ράκοβ 2-1 με ανατροπή στο 70 Νορβηγός Μπρούνες με κεφαλιά βάζει την πολωνική ομάδα σε θέση οδηγού. Τα συγχαρητήρια για τον Σβάρνα που αγωνίζει στη Ράκοβ από την ΑΕΚ από το 2024 Όμως, σαν να μην πέρασε μια μέρα, ο Κώστας Φορτούνης με απίστευτη εκτέλεση φάουλ φέρει το μπα στα ίσα στο 85. Πραγματικά χάρμα η δέστη άπια στο φάουλ από τον εμβληματικό αρχηγό. Και στο 89, σέντρα του MVP Φορτούνη, ο επίσης επανακάμψας Γιάρεμτσουκ διαμορφώνει τη φιλική νίκη του συνόλου του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην ΑΕΚ, με θεαματικότητα kick-ups, ο άρτια θυχθής ο σκυτρινόμαυρος του Μάρκο Νίκολιτς, Φινλανδός διεθνής μέσος Καν Καϊρίνεν, αλλά και κλείνοντας το μάτι σαν υπόσχεση προς τους φίλους της Ένωσης, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις.
7: We have big, big ambitions to, you know, to qualify for the European Games and obviously the season before the last season here at ΑΕΚ was amazing, so hopefully we can try to repeat that and we will give everything we have to achieve those goals.
9: Πέφτης της Ένωσης και επίσημα είναι ο Χρήστος Αλεξίου που θα φορά το νούμερο 5 με τον δικέφορο να ανακοινώνει την απόκτηση του 21 ετών κεντρικού αμυντικού από την Ίντερ με τη μορφή δανεισμού.
10: Πάρε μου που πέρασε στην ΑΕΚ. Εύχομαι να κατακτήσω τίτλους με την ομάδα και να πραγματοποιήσω όλα μου τα όνειρα.
9: Στον ΠΑΟΚ, μετά τον Αρίτς Ελουστόντο, ως παίκτης των ασπρόμαυρων πρέπει να θεωρείται και ο Μπαπτής Σάντα Μαρία. Ο δικέφαλος του Βορρά και η Βαλένθια έχουν φτάσει σε συμφωνία, οπότε ο 31.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, κάπως Prince. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-2. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482.

σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kontos Food σε όλα τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Μέσα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas in Grio. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Όλα σύ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απογευματάκι σε όλους. Σύρων 3 και 56 λεπτά. This is WPSO 1500, WXYB 5020. Συνεχίζουμε την εποπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια για όλους. Λαϊκά τραγούδια.
1: Αντί να σε μίξεις
0: Σωτηρία Μπελού.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant Depot σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα restaurant Depot σε όλη την Αμερική.

0: Ήθελα λίγο χρόνο μόνος μου να σκεφτώ.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: θέλετε δηλαδή. Εμένα να κρατάω σταυρό.
1: Γεύση Restaurant. Με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την εγνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένι περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Κόντο Σύρφιν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Έχουμε πολλά και διάφορα θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Συγκεκριμένα με την υπόθεση Τραμπ, με την Τουρκία, Μητσοτάκη, Κύπρο, Ισραήλ και πολλά. Να συνεχθούμε τώρα αυτό με το YouTube. Έχουμε το YouTube διαθέσιμο για την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κτλ. Δώστε μου ένα λεπτάκι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, συνδεθήκαμε. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Ινδίες, στον Ινδικό ωκεανό, Κίνα, Βιετνάμ. Σιγά σιγά λέει φεύγουν από εκεί και έρχονται πίσω στην Ελλάδα. Οι φίλοι μας από το Βιετνάμ ήταν πάνε πολύ καλά εκεί κάτω, φαίνεται, ξέρω και εγώ. Γεια σας στις Φιλιππίνες, στη Βόρεια και Νότια Κορέα, στην Κίνα είπαμε και στην Ανατολική Ρωσία, στην Ουκρανία, Ανατολική, μπορούμε να πούμε, Τουρκία. Έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που μας παρακολουθούν από διαφορετικά κανάλια και όχι από το original κανάλι, γιατί έχει απαγορευτεί το κανάλι μας στην Τουρκία, αγαπητοί φίλοι. Έτσι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, διότι δεν τους αρέσουν αυτά τα οποία λέμε. Και άμα ακούνε ο Ερντογάν ελεύθερη Κωνσταντινούπολη, η μισή Τουρκία ανήκει στην Ελλάδα, θέλουμε πίσω τις χαμένες χώρες, τη Σμύρνη μας και όλα αυτά, την Κύπρο μας, αυτοί γίνονται όλοι τους, ξέρετε πώς. Τέλος πάντων. Καλησπέρα στην Κύπρο, καλησπέρα στην Ελλάδα, καλησπέρα στην Ευρώπη, στο Ισραήλ κάτω, έχουν συντονιστεί όλοι και κάτω οι φίλοι μας, που παρακολουθούν καθημερινά την εκπομπή μας και ακούνε και όλη μέρα το ραδιόφωνο. Και πολλοί μου ζητάνε τραγούδια συνεχώς του Καζατζίδη. Τα βάζουμε κάθε τόσο τα τραγούδια του Καζατζίδη που λέγεται εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Εκεί έχουμε όλα τα τραγούδια του. Τέλος πάντων, καλό απογευματάκι εδώ στην Λιόλυση και στη Φλωρίδα. Καλωσορίζω τους πάντες που ήρθατε εδώ στη Φλωρίδα και να περνάτε καλά. Αρχίσαν τα text message ήδη να έρχονται εδώ στο σταθμό μας. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι η κρουαζέρα μας έχει προγραμματιστεί για του χρόνου 30 Ιανουαρίου 2027. Θα πάμε με το Λούνα το κρουαζερόπλοιο, ένα φανταστικό, σούπερ μεγάλο υπεροκειάνιο, υπερπολυτελέστατο, ωραίο καράβι. Θα έχουμε ζωντανή μουσική μέσα, ελληνικές βραδιές. Εγώ όπως πάντα με δρομές, με τα πάντα, κέφι και χαρά. Έχω καλές τιμές. Μπαλκόνι 1188 δολάρια το άτομο, πλάς 200 δολάρια τα τάξη, είναι 1388 το άτομο. Πολύ φθηνό το μπαλκόνι σας. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, θα έχουμε κοντά μας, θα μιλήσουμε για τον ΝΑΤΟ, όλα αυτά τα γεγονότα που ακούσαμε μέχρι τώρα, με τον Θωμά τον Σάρα, ο οποίος είναι ο εκδότης της εφημερίδας που μόλις μου ήρθε σήμερα. Να την εφημερίδα του, πολύ ωραία εφημερίδα εδώ, έχρωμη εφημερίδα Πατρίδες από το Τορόντο του Καναδά. Κυκλοφοράει στο Τορόντο του Καναδά αυτή η εφημερίδα και σε όλη την Αμερική. Αν τη θέλετε κιόλας να τα στέλνει στο σπίτι σας, εγώ την αφαίρνω πάντα την εφημερίδα του, είναι πολύ ωραία και ενημερωτική, είναι στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσα σε μερικά φύλλα τα οποία έχει. Ο Θωμάς ο Σάρας τον έχουμε εδώ στο κανάλι μας πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλά δεκαετίες. Ερχόταν και εδώ αυτό το καλοκαίρι. Να το καλησπερίσουμε. Γεια σου Θωμά, με ακούς?
1: Καλησπέρα Άγγελε, φυσικά σε ακούω. Ωραία. Είναι δυνατόν να μην σε ακούσω?
0: Ξέρω και εγώ, καμιά φορά τα τεχνικά μας εδώ πέρα δεν πάνε και καλά. Δεν λέει οι φωνές και τα λοιπά. Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα και τον Γιώργο Γιαρτουρίδη σε λίγο. Θα μπει μόνο στη γραμμή μέσα. Επίσης θα έχουμε και τον Άσερ Ματαθία, ο οποίος κάπως έχει στενοχωρηθεί. Πάρα πολύ στενοχωρήθηκε ο Ματαθίας. Και του λέω και να μεταφύγεις να μου τα πεις. Δεν χρειάζεται γιατί στενοχωρίες. Λέει γιατί είσαι και εσύ αντισημίτης, μου λέει. Εγώ λέω την αλήθεια, τι μου είπε. Του λέω πώς είναι δυνατόν να είμαι αντισημίτης όταν εγώ λέω ότι εσείς ήδη Εβραίοι βγάζετε τα μάτια των Εβραίων. Δεν θέλετε το Ισραήλ. Και εγώ είπα χθες ότι το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή και έχουμε μεγάλη συμμαχία με την Κύπρο, Ισραήλ, Ελλάδα και Αμερική. Και μάλιστα πρωτού, καλησπέρα Θωμά, πρωτού να πάμε με το Θωμά, θα ήθελα να παρουσιάσω κάτι στους φίλους μας εδώ, το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν μπορεί δηλαδή να πηγαίνει ο πρόεδρος της Αμερικής στην Τουρκία, στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπε για τον ΝΑΤΟ τώρα εκεί πέρα, τους στήριμωξε, δεν ξέρω τι έκανε, θα μας τα πει ο Θωμάς και ο Γιώργος Γιαρτουρίδης. Αλλά ένα πράγμα, εδώ βλέπουμε τώρα φωτογραφίες, εντάξει. Είναι ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός της Ελλάδος μαζί με τον πρόεδρο του Ισραήλ, τον Νατανιάχου. Χαιρετούρες εκεί, εντάξει. Θωμά, με ακούς έτσι δεν είναι?
1: Σε ακούω, ναι.
0: Α, εντάξει, μου λέει εδώ πέρα το AI ότι δεν με ακούς.
1: Όχι, ακούω,
0: ξέρω εγώ. Εντάξει, λοιπόν, θα ήθελα να παρουσιάσω εδώ
2: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, αυτό εδώ πέρα. Αυτό το κομματάκι μεταδόθηκε εκείνο που μιλάει ο Τραμπ. Δεν είναι μεγάλο, αλλά έχουμε ελληνικούς τίτλους από κάτω. Παρακαλώ, παρακολουθήσω το. Θα το βάλω και full screen. Ένα αυτό Θωμά, να το δει, ναι, το ακροατήριο. Σε παρακαλώ, να το δει, ναι, το ακροατήριο. Και να ακούσουμε τι λέει ο Τραμπ. Για να πάρουμε και μία έτσι, να πάρουμε και χαμπάρι. Άρχισε. Α, δεν θέλει να πάρει μπροστά, φαίνεται. Anyway, somehow, δεν μπαίνει μπροστά. Δεν ξέρω γιατί. Θα είναι σε άλλη, να δω σε άλλη περιοχή. Εδώ. Εδώ είναι.
3: Well.
0: Έλα.
3: Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship. I would think that many people, I can tell you, many people, including the people sitting right here, thinks, you know, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal. So, yeah, it's something certainly we would consider. It's a great plane. It's the best. Currently the best plane by far, and it's certainly something we will consider, yeah. You never know why a relationship is special. Some people you get along with, and some people you don't. Sometimes you get along with the toughest people, like him, and sometimes you don't get along with the weakest, most pathetic people. You just don't get along. Maybe you don't respect them, but you know, from the day we met, we got along. It's always worked out. And I think it's been from the very beginning, from the first moment. This just, I said it before, it's a chemistry that works between us. There are those that I don't have a good chemistry with, I will tell you that. And we work that out too. Say it?
4: Are further troop drawdowns in Europe likely? And are you satisfied with the progress that NATO allies have made?
3: Well, we're going to see. I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. I felt I had to attend because of the fact that, you know, I know he's gone all out. It was a big thing to have NATO come to Turkey or any place else. It's a big thing. But we weren't treated well because we did something in Iran. We don't need anybody's help. I didn't even want their help, but before I asked, they said they wouldn't be there. And we've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries and others, Canada, etc., but to protect people, countries from, generally speaking, it used to be the Soviet Union, now it's Russia. And I say that's fine, but you would think that they'd be very willing to do something to help us, and they really weren't. In the case of the United Kingdom, the Prime Minister, I guess he's no longer there, maybe because of this, it was a very unpopular thing he did. He said, no, we'll help after the war is over. I said, I don't need that kind of help. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we help them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down. And it's okay. But, you know, why are we spending hundreds of billions of dollars and they're not there for us? We've always...
0: Όπως βλέπετε και στην οθόνη, κυρίες και κύριοι, από κάτω τα συμπληρώνω εγώ προς απάντηση στον Τραμπ, ότι, ξέρετε, δεν μου άρεσε αυτό που είπε σε αυτό το... Τον ψήφισα. Είμαστε μαζί. Αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος συμπεριφοράς του εναντίον της Ελλάδος. Δηλαδή δεν αναφέρθηκε καθόλου για την Ελλάδα. Και στο μήνυμα του του υπενθυμίζω στα αγγλικά, όλοι σε παρατήσαν. Όλοι. Και η Τουρκία μαζί σε έχει παρατήσει. Όλη η Ευρώπη. Ακόμα και οι φίλοι σου οι Άγγλοι, που έχουν δικαιώματα στην Κύπρο μας και έχουν μια βάση, φύγανε διανυχτός. Και κυρίες και κύριοι, ποιος έμεινε στο πλευρό του Τραμπ? Αυτό που βρίζεται από το πρωί στο βράδυ, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το παραδέχομαι, έδωσε διαταγή, στείλετε τα αεροπλάνα μας, στείλετε και τα αεροπορία μας, στείλετε και τα καράβια μας στην Κύπρο. Είμαστε στο πλευρό του Τραμπ, της κουταμάρας που έκανε να κάνει αυτό το stupid πόλεμο εκεί κάτω. Και όμως η Ελλάδα ήταν το μόνο κράτος από το ΝΑΤΟ που παραβρέθηκε εκεί. Και τον βλέπετε σήμερα... Μου μιλάει για τον Ερντογάν, να του δώσει τα F-35, να του δώσει όπλα, γεννήτριες, τα πάντα δηλαδή, ό,τι θέλει, και ότι είναι ένας λογικός και μεγάλος και ισχυρός αρχηγός ενός κράτους. Ποιος? Ο Ερντογάν. Που οι πιέσεις σήμερα και οι πολίτες, και ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νατιάχου, ο οποίος μίλησε τόσα ωραία λόγια για την Ελλάδα και υποστηρίζει την Ελλάδα. Και του λένε, πού θα παράδωσε τα όπλα και τα F-35, αυτά γιατί τα θέλει? Για να πάει εναντίον της Ρωσίας, της Ουκρανίας, να πάει κάτω στο Μπαγκλαντάς ή στην Κίνα? Τα θέλει μόνο και μόνο για την Ελλάδα. Για να εξοντώσει και να διαλύσει το ελληνικό κράτος. Του το λένε. Δεν ξέρω. Πάμε να συνεχίσουμε, έχει μισό λεπτό. Να, το F-35, λοιπόν, τελειώσαμε με αυτό. Thank you very much. Που είδατε αυτό το κομμάτι, λέει εδώ, είναι στο Facebook, αυτό και στο YouTube και στο Instagram. Εντάξει, αυτό είναι χιλιάδες, πολλές χιλιάδες, και μου έχουν γράψει και με έχουν απαντήσει πάρα πολλοί φίλοι ακροατές, και μου λέει, Άγγελε, είχε δίκιο, μου λέει, αυτό που λες. Πολύ δίκιο, συγκεκριμένα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν θα ησυχάσω εγώ καθόλου, ούτε θα κοιμάμαι τα βράδια ήσυχα, έως ότου όλοι μας μαζευτούμε και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους τέσσερους δικούς μας Ελληνοαμερικανούς που είναι με το Κόγκρες, αλλά είναι και με τον Τραμπ δίπλα, όπου το καθοδηγούν ότι αυτό δεν θα περάσει. Δηλαδή, ό,τι και να πει ο Τραμπ, δεν πρόκειται η Τουρκία να πάρει τα F-35, αλλά ούτε ακόμα και όπλα που θέλει ή τα parts που θέλει για τα αεροπλάνα. Νομίζω να έχουμε και στη γραμμή τον...
3: It's a decision we're going to
0: okay, make. Να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Ένα λεπτό να το κλείσουμε. Εδώ βλέπουμε... Εδώ βλέπουμε πάλι τα τελευταία τα οποία γίνονται από την Ελλάδα.
2: Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με αφορμή και τις εξελίξεις στη Γάζα και την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων δεν μπορεί βεβαίως να αφήσει αδιάφορη την ελληνική πλευρά. Εδώ στο στούντιο είναι ο Διευθυντής Σύνταξης του Στάρου, Ηλίας Παπανικολάου, για να δούμε τι σημαίνει όλη αυτή η κινητικότητα, η επίθεση του Νετανιάχου στον Ερντογάν, η προειδοποίηση ότι παίρνει και αυτός πολύ σοβαρά τις απειλές της Τουρκίας για εμάς και τα δικά μας συμφέροντα.
5: Πρώτα απ' όλα έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις στην περιοχή που μάχονται, διαγωνίζονται για το ποιος είναι λιγότερο γενοκτόνος από τον άλλον.
2: Σωστό.
5: Δεύτερον, όπως ξέρεις οι Τούρκοι, αν τους δώσεις ένα μέτρο, θα πάρουν ένα χιλιόμετρο. Πήραν θάρρος από την κίνηση του Τραμπ να τους δώσει τους κινητήρες στη General Electric και μάλλον να ανοίξει το θέμα του F-35 και έχουν αποφασίσει να πετάξουν στο τραπέζι κομμάτια-κομμάτια όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Πριν μπούμε στο στούντιο, ο πρόεδρος Ερντογάν όρισε ένα δίκτυο ασφαλείας, το διαβάζω, από το Τέξας έως την Άγκυρα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν είναι μεγάλο
2: μαξιμαλιστικό.
5: Μόνο στο διάστημα δεν πήγε αυτό το δίκτυο ασφαλείας. Οι Ισραηλοί από την πλευρά τους τώρα θυμήθηκαν ότι είναι γενοκτονία των Αρμενίων. Δεν αντιλαμβάνομαι ποιο ιστορικό γεγονός άλλαξε. Ήταν γενοκτονία και πριν από 10 χρόνια και πριν από 15.
2: Είναι ένα μήνυμα.
5: Και πριν από 20. Δεν έχουν μιλήσει για τους Έλληνες και τους Ασσύριους. Να θυμίσω ότι σε όλα τα διεθνή φόρα η γενοκτονία Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσύριων είναι ένα πακέτο. Ακόμα και τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου δεν έχουν εκφραστεί. Και απειλούν ότι θα γίνουν η 33η δύναμη η οποία θα έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αυτό που βλέπει η ελληνική πλευρά είναι ένα bras de fer άνευ προηγουμένου μεταξύ δύο ισχυρά στρατιωτικά και διπλωματικών χωρών στην περιοχή, με την οποία με τους μεν είμαστε γείτονες και με τους δε έχουμε διάφορες τριμερείς, είτε σε σχήμα 3 είτε σε σχήμα 3-1. Όπως αντιλαμβάνεις, η Ελλάδα μόνο αμέτωχη δεν μπορεί να μείνει από αυτές τις εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο χειρισμός. Αν υπολογίσεις δε ότι έχουμε διάσκεψη του ΝΑΤΟ σε λίγες μέρες.
2: Σε μια εβδομάδα.
5: Ακριβώς, και ο Τραμπ σίγουρα θα θέλει να δώσει κάτι παραπάνω στους Τούρκους.
2: Για να δούμε, θα δούμε. Νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο παρά το θεώρος πολύ πυκνών γεωπολιτικών εξελίξεων.
0: Αυτά. Αυτά λοιπόν. Πάμε τώρα στους καλεσμένους μας. Έχουμε τον Θωμά τον Σάρα. Θωμά, καλησπέρα και πάλι από το Τρόπο Καναδά. Σε λίγο θα μπει στη γραμμή και ο Γιώργος Γιατουρίδης. Πες μου τις απόψεις σου, Θωμά, γιατί όπως κατάλαβες και ο Τραμπ είπε, ας πούμε, ότι το ΝΑΤΟ προστατεύει και τον Καναδά. Εγώ δεν ξέρω αν ο Καναδάς θα έχει ένα πόλεμο. Δεν έχει κανένα πόλεμο. Από πού να προστατευτεί ο Καναδάς, από τους Γάλλους?
1: Δεν νομίζω, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Τα γεγονότα τα σημερινά απέδειξαν ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Τραμπ και με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Δεν είναι, πιστεύω προσωπικά, ότι αποδεικνύεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τον τρόπο της σκέψεώς του και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ορισμένα γεγονότα. Ο Τραμπ, ο οποίος μέχρι προχθές, μέχρι εχθές έλεγε ότι είναι πιστός φίλος του Νετανιάχου και του Ισραήλ και ότι είναι προστάτης του Ισραήλ, ξαφνικά σήμερα εμφανίζεται ως προσωπικός φίλος και προστάτης του Ερντογάν. Ποιανού Ερντογάν? Το Ερντογάν, ο οποίος έχει βάλει στη φυλακή όλους εκείνους από τους οποίους κινδυνεύει να χάσει την εξουσία. Όποιος ήταν αντίπαλός του για τις εκλογές βρήκε κάποιον τρόπο και τον έβαλε στη φυλακή για να μην μπορεί να κατέβει απέναντί του. Από την άλλη μεριά, είναι η μόνη χώρα στον κόσμο αυτή τη στιγμή η οποία έχει τόσους πολλούς δημοσιογράφους, τους έχει κλείσει στις φυλακές. Οποιοςδήποτε γράψει κάτι εναντίον του Ερντογάν, την άλλη μέρα είναι στη φυλακή. Μεταξύ μας, μεταξύ αυτών που συζητούμε, είναι και το δικό μου το όνομα. Είμαι προγραμμένος από τα δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης ως αντιτούρκος και σε περίπτωση που βρεθώ είτε στην Τουρκία είτε σε αεροπλάνο τουρκικό, θα πάω φυλακή. Χωρίς εναπουσία μου έγινε το δικαστήριο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν το θεωρώ ότι είναι και πολύ μεγάλο τρομερό πράγμα, αλλά δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κινείται αυτή η κυβέρνηση. ο κύριος Τραμπ παρουσιάζεται και λέει ότι είναι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, του δημοκρατικού κόσμου. Παρόλα αυτά όμως, με τις κινήσεις του και με τις πολιτικές του και με αυτά τα οποία λέει και κάνει και υπόσχεται, αποδεικνύεται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος τρόκοντινά προστατεύει φασίστες, είτε αυτοί είναι φασίστες της δεξιάς είτε είναι φασίστες της αριστεράς. Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να είναι, μέχρι προχθές μας έλεγε ότι ο Πούτιν ήταν φίλος του. Αυτά τα οποία λέει και κάνει και υπόσχεται, αποδεικνύεται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος το... Άγγελε, έχω ρητούρ.
0: Εντάξει, δεν γιατί μπήκε ο Γιώργος στη γραμμή, το βόρειο πόδι είναι εντάξει. Είσαι εντάξει.
1: Κάνει και υπόσχεται, αποδεικνύεται ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος το... Άγγελε, έχω ρητούρ.
0: Εντάξει, δεν γιατί μπήκε...

0: Ερντογκάν από το σύστημα των F-35, γιατί ο Ερντογκάν πριν από τον Τραμπ είχε μπει μέσα, ναι. Και μάλιστα ήταν μεταξύ των άλλων, ήταν ότι θα γινόταν τα F-35, θα έπαιρνε και μέρος, θα κάνουν ορισμένα μέλη του προγράμματος, θα γινόταν στην Τουρκία και θα συνέβαλαν όλοι μαζί στην δημιουργία του F-35. Μετά από την αγορά των S-400 της Ρωσίας και ορισμένες άλλες καταστάσεις που είχαν γίνει, ο Ερντογκάν, ο ίδιος ο Τραμπ, πήρε την απόφαση και σταμάτησε τον Ερντογκάν από όλα αυτά τα σχέδια και του απαγόρευσε.
1: Ναι, αυτά τα έχουμε πει επανενημένα, ότι την πρώτη τετραετία του Τραμπ, Θωμά, έκοψε τα πάντα, έκοψε τα πάντα. Και μάλιστα εγώ είχα μιλήσει κάτω και στο McDiller Force εδώ πέρα και στο Κεφαλονίτη στο Τέξας και είμαστε τόσο ευχαρούμενοι και τα λοιπά, και τα λοιπά. Αλλά στη σημερινή ημέρα όμως βλέπουν τα πράγματα έχουν πάρει μια στροφή και εγώ τώρα και με τον Γιώργο χτες κάνα μια εκπομπή και λέμε, ξέρεις κάτι, τον δουλεύει. Τον δουλεύει, τον δουλεύει. Αλλά τελικά τον δουλεύει ή θα βάλει κανένα βέτο και θα πει εγώ είμαι ο πρόεδρος εδώ και τώρα, δώσε τα όλα. Όταν βγαίνει τώρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και παίρνει μια φόρα, άσχημη φόρα εναντίον της Τουρκίας, κουβεντιάζουμε το κάτι άλλο. Που αυτό είναι καλό για μας, έτσι είναι, Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο, μπήκε στην γραμμή και ο Γιώργος.
2: Καλησπέρα Παλή Άγγελε, καλησπέρα Θωμά, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Ναι, είναι ότι...
2: Όταν θα πάρω το λόγο θέλω να διαφωνήσω και με τους δυο σας, αλλά...
1: Εντάξει, ναι, γι' αυτό σου έχω συγγραμμή Γιώργο, να διαφωνήσω. Εγώ βλέπω τώρα, ας πούμε, το τι γίνεται τώρα και το άλλο δεξιά και αριστερά. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι εμείς δεν θέλουμε η Τουρκία να πάρει αυτά τα... να πάρει το αεροπλάνο αυτά. Και το λένε όλοι. Ποιον εχθρό έχει η Τουρκία? Ποιον εχθρό έχει? Μόνο την Ελλάδα. Όλο για την Ελλάδα μιλάει, τη Θράκη, τα Δωδεκάνησα, θα έρθω διανυκτός ακόμα και μέχρι τον Παρθενώνα. Το λέει αυτό συνεχώς ανοιχτά. Και τώρα πήρε θάρρος τώρα με την επίσκεψη του Τραμπ στην Τουρκία και πού είναι τώρα το ΝΑΤΟ? Και Γιώργο, είδες και το βίντεο που έβαλα χτες που μιλάει και γιατί τώρα η Ελλάδα... Φταίει η Ελλάδα σε τίποτα που βρέθηκε στο πλευρό της Τουρκίας, το μόνο κράτος στον πλανήτη που βρέθηκε στο πλευρό του... Όχι, συγγνώμη. Το μόνο κράτος που βρέθηκε στο πλευρό του Τραμπ και της Αμερικής ήταν ο Μητσοτάκης. Η αλήθεια να λέγεται, η Ελλάδα.
2: Δεν ακούσαμε... Λόγω Μπιλιράκη.
1: Λόγω Μπιλιράκη. Βεβαίως λόγω Μπιλιράκη. Και σας ρωτάω κάτι. Ακούστηκε τίποτα από τον Τραμπ? No.
2: Τι εννοείς ακούστηκε, σαν τι δηλαδή?
1: Δεν ακούστηκε. Τώρα μου γράφει εδώ πέρα ο Μάνος, γεια σου Μάνο, τη φωτογραφία που έβγαλαν στο ΝΑΤΟ, την είδατε? Ο Τραμπ για άλλη μια φορά δεν έδωσε σημασία στο Μητσοτάκη. Δεν το είδα αυτό. Δεν ξέρω.
2: Όχι, είναι, ωραία, ήταν στο τέλος της φωτογράφησης της σαν την αποκαλούμε οικογενειακή φωτογράφηση, family picture. Τη βγάζουν στο τέλος της κάθε συνόδου του ΝΑΤΟ και μάλιστα ο Μητσοτάκης στεκόταν πίσω από τον Τραμπ. Τυχαίο ήταν, γιατί ήταν τρεις σειρές, μπήκανε από τη δεξιά πλευρά κάθε σειρά και έτυχε ο Μητσοτάκης να ήταν στο μέσο της δεύτερης σειράς και ο Τραμπ ήταν στο μέσο της πρώτης σειράς. Εν πάση περιπτώσει, ναι, στο τέλος του φωτογράφησης, παραδίπλα στο Μητσοτάκη ήταν η Καλονή Πρωθυπουργός της Ισλανδίας, μια πολύ όμορφη γυναίκα. Γυρνάει ο Τραμπ, την χαιρετάει ακριβώς μπροστά του, μιλάμε ένα μισό μέτρο απόσταση. Ο Μητσοτάκης ούτε καν τον κοιτάει το Μητσοτάκη και μετά προχωράει για έξοδο. Γύρισε να χαιρετήσει μόνο την Πρωθυπουργό της Ισλανδίας.
1: Αλλά πες μου Γιώργο, Εδώ και ένα μήνα που άρχισα πόλεμο κάτω στο Ιράν, ο πρόεδρος βγήκε στο Λευκό Νίκο και είπε με χρυσά λόγια για τον Μητσοτάκη.
2: Όχι, είπε κάτι, όχι, he's a terrific guy, είπε.
1: Ναι.
2: Ήταν μια απάντηση. Και να σας πω κάτι, είναι κάτι συνηθισμένο που λέει ο Τραμπ όταν μιλάει για κάποιον ο οποίος δεν είναι εχθρικός.

0: Δηλαδή, το ίδιο λέει για τον Xi Jinping της Κίνας. He's a terrific guy. Το ίδιο λέει για τον Πούτιν. He's a terrific guy. I get along with him. Εντάξει, ταιριάζω μαζί του, τα βρίσκουμε, τα λέμε. Μόνο για τον Ζελένσκι δεν λέει a terrific guy. Όλους, δηλαδή, για τον Μαντούρο τον έριξε. Δεν θα πήγε a terrific guy. Για τον Βορειοκορεάτη δεν ασχολείται άλλο. Δεν λέει he's a terrific guy. Αλλά για άλλους, δηλαδή για τον Κινέζο, έτσι δεν είχε καμία σημασία αυτό που είπε. He's a terrific guy. Εν πάση περιπτώσει, θέλω τώρα να μπούμε στο θέμα, γιατί διαφωνώ, κύριε Θωμά, κάθετος. Διαφωνώ κάθετος. Λοιπόν, με αυτά που είπατε. Και θα επαναλάβω, ήμουν στο alert πάλι σήμερα, και θα επαναλάβω κάτι. Εχθές, ο Τραμπ είπε, για ποιο λόγο να μην τους δώσουμε τα F-35. Δεν σημαίνει ότι είναι στο χέρι του. Πάντα πρέπει να προσέχουμε, Θωμά, να αναλύουμε κάθε λέξη που λέει ο πρόεδρος Τραμπ. Και το έχω πει αυτό πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Πρέπει να αναλύουμε κάθε λέξη που λέει ο Τραμπ. Έτσι εχθές είπε, για ποιο λόγο να μην τα δώσουμε. Δεν σημαίνει τα δίνω. Σήμερα το πρωί είπε, ναι, θέλουν να τα πάρουν. Δεν σημαίνει τα δίνω. Mm-hmm. Στο τέλος της συνόδου, στη συνέντευξη τύπου, στην τελευταία ερώτηση, η οποία ήταν από μια Τουρκάλα δημοσιογράφο, από το Habertürk, είπε, το σκέφτομαι. Δεν σημαίνει τα δίνω. Συζήτηση για τους κινητήρες δεν έγινε, για... και τις
1: είπε Ερντογάν, δεν θέλω τους κινητήρες, λέει. Και του πιάνουν τα ραντά.
0: Καλύτερα.
1: Δεν του θέλουν, λέει. Δεν θέλουν
0: κινητήρες. Πάμε τώρα στην ουσία.
1: Ναι.
0: Θα επαναλάβω αυτό που είπα στο alert και είπε ο Ανδρέας στο alert, αυτό δεν το ξανασκεφτήκαμε. Δύο φορές, χθες και σήμερα, Θωμά, ανάφερε την υπόθεση του πάστορα Μπράνσον ο Τραμπ. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να το αναφέρει αυτό? Ξέρει τι έγινε το 2018, Θωμά, στην υπόθεση του πάστορα Τραμπ? Ο πάστορα Μπράνσον, ο Τραμπ τον είπε, τον Ερντογάν, βγάλουν από τη φυλακή, αλλιώς θα σε καταστρέψουν την οικονομία. Μέσα σε λίγα λεπτά η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε 40%, γιατί ο Τραμπ τον απείλησε με κυρώσεις. Λοιπόν, αμέσως στα σκέλια, στον κόλο ο Ερντογάν, απελευθέρωσε τον Μπράνσον. Ο Μπράνσον στο Λευκό Οίκο την επόμενη μέρα, στα γόνατά του δίπλα στον Τραμπ, προσευχή στο μεγαλοδύναμο.
1: Το είχαμε πάρει στην τηλεόραση.
0: Για ποιο λόγο να αναφέρει τον πάστορα Μπράνσον? Το να αναφέρει τον πάστορα Μπράνσον στα πλαίσια του θέμα του Ιράν. Και το είπε αυτό δύο φορές, και εχθές και σήμερα. Ο Τραμπ μπορεί και τρεις, δύο φορές σήμερα. Ο Ερντογάν λέει, ήθελε να μπει στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και εναντίον εμάς. Εγώ τον είπα, κάτσε στα αυγά σου. Και έκατσε στα αυγά του. Έρχεται τώρα, Θωμά, ο πρόεδρος Τραμπ μέσα στο σπίτι σου. Εντάξει. Μέσα στο σπίτι του Τούρκου. Και λέει, κατάμουτρα μπροστά του, εγώ τον είπα να κάτσει στα αυγά του και έκατσε στα αυγά του. Όταν είσαι ένας Τούρκος πολίτης αυτή τη στιγμή, Θωμά, και ακούς τον πρόεδρο της Αμερικής, τον οποίο και δεν χωνεύεις πάρα πολύ, θα σας πω γιατί. Στη δημοσκόπηση στην Τουρκία, εάν θέλουν οι Τούρκοι να εμπλακούν στον πόλεμο, το 68% Θωμά είπε όχι. Το 22% είπανε ναι στο πλευρό του Ιράν, και το 2% Θωμά είπανε ναι στο πλευρό της Αμερικής. 7% αναποφάσεις της, σύνολο 10%. Λοιπόν, να ξέρουμε τι υποστήριξη έχει η Αμερική και ο Τραμπ στην Τουρκία. Έτσι, όταν ένας Τούρκος, Θωμά, ακούει έναν πρόεδρο της Αμερικής, τον οποίο δεν χωνεύει, να έρχεται μέσα στο τουρκικό προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα και να φτύνει κατάμουτρα τον πρόεδρό του στον Ερντογάν με τέτοιο τρόπο, τον είπα να κάτσει στα αυγά του και έκατσε στα αυγά του. Σαν Τούρκος πολίτης, τι θα σκεφτείς τώρα?
1: Γι' αυτό είχαν και χτες, Γιώργο, όταν μίλαγε, κατεβήκαν χιλιάδες άτομα στην Κωνσταντινούπολη Και στην Άγκυρα και οι αστυνομικοί κλείσαν στη φυλακή 300 άτομα και 400 άτομα στις φυλακές της Τουρκίας. Και εμείς
0: ήταν φυλακές της Τουρκίας. Δεν το είδα αυτό, για ποιο διαδηλώσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ήταν στο RT, δεν τα παρουσιάζουν, ήταν στο RT.
0: Όχι, γιατί βγήκε και άλλη απόφαση και τον Εκρέμη Μάμογλου να μείνει στη φυλακή, γι' αυτό η αντιπολίτευση.
1: Δεν ξέρω, κλείσανε πάρα πολλού. Κατεβήκαν εναντίον του Τραμπ στην Τουρκία.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Χιλιάδες άτομα. Καλύτερα. Και τους πήγε αστυνομία στρατός με κρυογόνα
0: και πάει ο Τραμπ στην Τουρκία και φτύνει τον πρόεδρο του σκατά μου τραθωμά. Θωμά, πρέπει πάντα όταν ακούς τον Τραμπ να καταλαβαίνεις πως δουλεύει το μυαλό του. Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις τι θα πει Τραμπ, Θωμά. Σας εξήγησα και το είδε όλος ο κόσμος τι έκανε ο Τραμπ τελευταίες δύο μέρες. Για πες.
2: Γιώργο. Εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέφθηκε την Άγκυρα για να παρακαθήσει σε ένα στο συνέδριο μιας μεγάλης συμμαχίας, της μεγαλύτερης συμμαχίας που γνώρισε ποτέ η κοινότητα του ανθρώπου πάνω στη γη, το ΝΑΤΟ. Και βγαίνει ο πρόεδρος μιλώντας στους δημοσιογράφους και λέει ότι αν δεν ήταν ο Εντοργκάν, αμφιβάλλω αν θα κατέβαινα να πάρω μέρος στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, κατέβηκα να συμμετάσχω στις συσκέψεις του ΝΑΤΟ μόνο και μόνο επειδή ήταν ο φίλος μου ο Εντοργκάν.
1: Το είπα αυτό.
2: Αυτά δεν είναι γλώσσα.
0: Θωμά, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θωμά. Τον κολακεύει. Όταν θέλεις, Θωμά, να ρίξεις μια ωραία γκόμενα, θα την πεις ωραία λόγια, Θωμά. Για να τη ρίξεις. Αυτό έκανε ο Τραμπ, Θωμά. Σε παρακαλώ. Πρέπει να σκέφτεσαι πάντα τι εννοεί ο πρόεδρος. Βεβαίως τον κολακεύει. Αλλά F-35 δεν παίρνει ο Τούρκος. Είπε, θέλω να δώσω. Γιατί να μην πάρουν. Την επόμενη μέρα θέλουν να τα πάρουν. Και αργότερα την ίδια μέρα δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει. Απλά πράγματα.
2: Μα ήτανε και από την άλλη μεριά, μην ξεχνάς, ότι βγήκε και ο Νετανιάχου, ο οποίος το έκοψε. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν τα F-35.
0: Ο Τραμπ βάζει τον Νετανιάχου να τα πει αυτά. Ήταν ο Χέξεθ να πάει να είναι αυτή τη στιγμή με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ. Εντάξει. Ο Υπουργός Πολέμου δεν πήγε, ακυρώθηκε το ταξίδι του, διότι άρχισαν πάλι επιχειρήσεις στο Ιράκ. Και Υπουργός Πολέμου είναι, Υπουργός Αμήνης είναι. Πρέπει να είναι πίσω στην Αμερική, δεν μπορεί να είναι στο Ισραήλ. Λοιπόν, το σφυροκόπημα πάλι, όπως εχθές το βράδυ, πάλι άρχισε πριν λίγη ώρα εναντίον το Ιράν. Δηλαδή, φίλε από το Ιράν, ή θα κάτσεις φρόνημα ή θα τηρήσεις αυτό που συμφωνήσαμε πριν δύο εβδομάδες στο Μνημόνιο Κατανόησης, ή θα σε ξεσκίσω. Τώρα σκέφτηκε ο Τραμπ. Μπορώ να πλήξω τις εγκαταστάσεις τους παραγωγής ηλεκτρισμού. Μάλλον θα το κάνω. Ο Ιρανός μπορεί να ζήσει το βράδυ μέσα στη νύχτα. Δεν χρειάζεται φως. Αλλά τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης λέει δεν θα το κάνω ποτέ. Γιατί ο Ιρανός πρέπει να πιει νερό, ο πολίτης μιλάω, εντάξει, γιατί οι περισσότεροι πολίτες είναι αθώοι. Και δεν θέλουν τη θεοκρατία αυτή. Λοιπόν, αυτό δεν το κάνω ποτέ λέει, γιατί αυτό θα πλήξει τον λαό. Γέφυρες θα τις ρίξω. Ό,τι θέλω θα κάνω. Και πάνω απ' όλα Θωμά, μαθητής του Θουκυδίδη. Δεν θα σε καταστρέψω, είπαν οι Αθηναίοι τους Μιλίους, γιατί θα σας εκμεταλλευτώ. Μαθητής του Θουκυδίδη. Δεν χτύπησε την ISO CARG που είναι όλες οι εγκαταστάσεις του Ιράν, τα δηληστήριά τους, όλα αυτά, αποθήκευση πετρελαίου, διότι, τι είπε σήμερα, θα τα καταλάβω την ISO CARG, για ποιο λόγο να την καταστρέψει. Λοιπόν, προς τα εκεί πάμε, έκαναν τη βλακεία τους οι επαναστατικοί φρουρά και πήγαν και χτύπησαν δύο πλοία χθες και προχθές, δύο τάνκερ. Και αυτό ήταν, δηλαδή τώρα παραβιάσετε το μνημόνιο κατανόησης. Τώρα θα την πληρώσετε. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ πιο σωστό από αυτά που κάνει αυτή τη στιγμή. Τον Τούρκο τον δουλεύει ψηλό γαζί, τον πιάνει τον κόλο και τον χαϊδεύει και το Ιράν πληρώνει τις αμαρτίες του. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα αυτή τη στιγμή. Όσοι δεν θέλουν τον πρόεδρο Τραμπ, τους έχουμε γραμμένους.
1: Γιώργο,
2: κάποια ώρα ο Μητσοτάκης, μιλώντας, μάλλον κάνοντας την δική του παρουσίαση στο Συμβούλιο, αναφέρθηκε στο θέμα της Τουρκίας και των, αιχμηρών καταστάσεων που δημιουργούνται σε ό,τι αφορά το Ανατολικό Αιγαίο, την Θράκη και φυσικά και την κατοχή της Κύπρου. Και τα είπε ανοιχτά και έξω από τα δόντια.
1: Τα είπε έξω από τα δόντια όμως ο άνθρωπος.
2: Ναι, τα είπε.
1: Ναι,
2: το πρόβλημα είναι όμως ότι ο κύριος Τραμπ έκανε ότι δεν τα άκουσε. Αυτό ήταν το χειρότερο πρόβλημα. Διότι άλλο το να θέλεις να κάνεις πολιτική με κάποιο άτομο επειδή πιστεύεις ότι τα συμφέροντά σου είναι μαζί του, και άλλο να δεχθείς να χτυπήσεις τις ίδιες τις ρίζες της θεωρίας σου περί της ελευθερίας των λαών.
0: Λοιπόν, να απαντήσω. Να απαντήσω.
1: Γιώργο, συγγνώμη Γιώργο, άκουσες το Μητσοτάκη σήμερα, το παρακολούθησες?
0: Όχι, πρώτα απαντήσω τον Μανώλη Καρακατσάνη. Χάχα, σωστό Γιώργο, όταν σε κολακεύει ο Τραμπ είναι ο στόχαστο. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, γιατί ο Τραμπ όταν άρχισε τις επιχειρήσεις του να χτίσει ουρανοξύστες, η μαφία έλεγχε και τα συνδικάτα, στη Νέα Υόρκη μιλάμε, και τα δομικά υλικά, ιδίως το τσιμέντο. Και έπρεπε να παίξει μπάλα με τους μαφιόζους, τους αρχιμαφιόζους ο Τραμπ. Και τότε δίνεις το λόγο σου και τηρείς το λόγο σου. Ο αρχιμαφιόζος όμως, όταν έρχεται και σε πιάνει το μάγουλο και σε λέει θα είσαι καλό παιδί, έτσι δεν είναι, τότε να φοβάσαι. Έτσι ακριβώς, Μανώλη Καρακατσάνη, το πέτυχες. Λοιπόν, τώρα να απαντήσω, Τωμά, για αυτό που είπες.
1: Στα λεγόμενα του Μητσοτάκη, που μίλησε
0: πολύ. Όχι, να απαντήσω, Άγγελε. Να απαντήσω, Άγγελε. Ναι, ναι. Ο Τραμπ, Τωμά, σέβεται ηγέτες με κάκαλα. Ηγέτες με μπρούνζινα. Ο Μητσοτάκης, άμα γυρίσει και πει τον Ερντογάν, έχει 48 ώρες να άρει στο κάζος μπέλι. Ο Τραμπ θα πει έτσι σε θέλω, θα πει το Μητσοτάκη. Ο Τραμπ σέβεται μόνο ηγέτες με κάκαλο, Θωμά. Δεν σέβεται κάποιους σαν τον δικό μας που όπου να πάει κάθεται φιλικό σταυροπόδι και λέει φλακίες. Όπως αυτό που θα μας πει τώρα ο Αγγελάτος. Δεν είχα κανένα δικαίωμα, είπε σήμερα, να ανακατευτώ σε μια συναλλαγή μεταξύ της Αμερικής και της Τουρκίας. Συγγνώμη ρε φιλαράκι, αυτός άμα πάρει τα F-35 θα παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Ήδη υπάρχει κάσος μέλια με χτύπτουμε στα 12 μίλια. Ήδη κατέχει το 38% της Κύπρου. Φοβέριξε τον άλυγο. Απείλησε τον άλυγο.
1: Ναι,
0: τον
1: αλλά όμως Γιώργο, Γιώργο, όπως ο Μητσοτάκης είπε όμως σήμερα, και το κατακρίνα και πάρα πολύ στην Ελλάδα, είπε σήμερα για το Κυπριακό, είπε για το Αιγαίο, είπε για τη Θράκη, είπε για πολλά πράγματα.
0: Να τα κάνουμε τι, Άγγελε, να τα κάνουμε τι.
1: Να πάει και
0: θα τα γνωρίζουμε όλοι.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ το είπε όμως εκεί.
0: Δύο μέρες, Άγγελε, ναι, ήτανε ούτε καν στον Πάγκο ήτανε. Ήτανε στις Κερκίδες. Δύο ναι, μέρες ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο λυπηρό από όλα. Αντί να πάει και να πει, λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ μία αμυνητική συμμαχία, αλλά μία από τις χώρες αυτές, στη χώρα που βρισκόμαστε σήμερα, με απειλή με αιτία πολέμου, αν ασκήσω τα δικαιώματά μου, τα κυρίαρχα μου δικαιώματα σαν κυρίαρχο κράτος. Με απειλή με πόλεμο. Πώς θα απαντούσαν οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες? Πώς θα απαντούσε ο Τραμπ? Με τον Τούρκο θα ήτανε? Τι είπε ο Ρούτε? Βρείτε τα μεταξύ σας. Τι θα πει βρείτε τα μεταξύ μας, ρε κύριε του ΝΑΤΟ? Να χέσω το ΝΑΤΟ που εκπροσωπείς, άμα μας λες να τα πούμε.
1: Μα γι' αυτό μας, Γιώργο,
0: δύο νατοϊκά μέλη.
1: Μα γι' αυτό εγώ φωνάζω και λέω, και με έχεις ακούσει και όλοι οι ακροατές, εάν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, έξω από το ΝΑΤΟ και έξω από την Ευρώπη, όλοι οι Ευρωπαίοι είναι εναντίον του Μητσοτάκη, εναντίον της Ελλάδος. Διότι τιμωρούν το Μητσοτάκη σήμερα και σου λέω το εξής: η Γερμανία θα δώσει το πράσινο φως στην Τουρκία να μπει μέσα, η Αμερική θα κάνει τίποτα και το ΝΑΤΟ ολόκληρο θα βοηθήσει την Τουρκία.
0: Αντί να αγοράζουμε πάντα αμερικάνικα πολεμικά όπλα, αεροσκάφη, τα λοιπά, πήραμε τα Ραφάλ.
1: Ναι.
0: Τα γαλλικά Ραφάλ. Τώρα τι έκανε η Γαλλία με την Τουρκία, τι έκανε ο κοντός που φορούσε τα γυαλιά ηλίου και το δεξί και το αριστερό χέρι στην τσέπη όλες δύο μέρες ο Μακρόν με το σύμπλεγμα του Ναπολέον που έχει ο ηλίθιος. Τι έκανε ο Μακρόν σήμερα, Άγγελε, υπέγραψε συμφωνία με τους Τούρκους για τα αντιαεροπορικά συστήματα γαλλικά. Δηλαδή μας πουλάει εμάς γαλλικά αεροπλάνα και εμείς σαν βλάκες τα αγοράζουμε.
1: Αυτά...
0: Και μετά πάει και πουλάει τα αντιαεροπορικά συστήματα τα γαλλικά που μπορούν να ρίξουν με την πρώτη ευκαιρία αυτά τα Ραφάλ. Σοβαρολογούμε, Άγγελε. Είμαστε σοβαρό κράτος.
1: Νο, νο, νο, νο, αυτό δεν είναι σωστό. Του την έφερε. Μα γιατί λέω ότι η Ευρώπη, Γιώργο, είπα, η Ευρώπη, όλοι, όλα τα κράτη της Ευρώπης είναι εναντίον της Ελλάδας.
0: Τα συμφέροντά τους κοιτάνε, Άγγελε.
1: Το μόνο κράτος που βρέθηκε σήμερα είναι. Το μόνο κράτος που βρέθηκε. Γιώργο, το μόνο κράτος που βρέθηκε σήμερα με ξεριστή είναι το Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ.
1: Και μπράβο,
0: ναι,
1: μπράβο στο Ισραήλ.
0: Μόνο εμείς, Άγγελε, δεν υποστηρίζουμε τα συμφέροντά μας σαν Ελλάδα, Άγγελε. Γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος εξυπηρετεί πρώτον προσωπικά οικογενειακά συμφέροντα και δεύτερον θυσιάζει την Ελλάδα για να σωθεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως έκανε και ο Γιώργος Παπαδρέου. Θυσίασαν την Ελλάδα για να σωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αλλά όμως τώρα, Γιώργο, πες μου κάτι. Στο συνέδριο που ήταν σήμερα στο ΝΑΤΟ, ο Μητσοτάκης έβγαλε φωνή. Δεν θα έπρεπε να πει ότι οι Τούρκοι για 52 χρόνια έχουν την πότα τους και το στρατό τους στη μισή Κύπρο? Δεν θα έπρεπε να πει ότι έχουμε απειλές στα δωδεκάνησά μας?
0: Αυτά που είπε. Ποιος να το πει?
1: Τα είπε ο Μητσοτάκης, εκεί τα είπε.
0: Όχι, αυτά θα τα λέει, Άγγελε, δεν θα τα λέει στους Έλληνες δημοσιογράφους.
1: Δεν
0: αυτά πρέπει να τα λέει σε όλους.
1: Τα είπες...
0: Δεν τα είπε σε όλους.
1: Θωμά, σε παρακαλώ, για πες, πού τα είπε αυτά τα πράγματα? Θωμά, με ακούς?
0: Θωμά, δεν σε ακούμε. Ο Θωμάς έχει το μικρόφωνο το κλειστό, Άγγελε, βλέπω το εικονίδιο.
1: Άνοιξε το μικρόφωνο, Θωμά.
0: Βλέπω το εικονίδιο.
1: Άνοιξε το μικρόφωνο σου.
0: Δημήτρη Κόντι, δεν θα είναι χαϊδεμένο παιδί των Αμερικανών η Τουρκία. Ήτανε επί δημοκρατικών κυβερνήσεων. Μην νομίζεις αυτά που λέει ο Τραμπ, τους χαϊδεύει με καλό τρόπο. Τους χαϊδεύει με απειλητικό τρόπο, Δημήτρη. Εντάξει. Να το καταλάβεις αυτό. Όσο και να μισείτε την Αμερική, θέλω, σας ζητώ. Εντάξει, κάποιοι από εσάς εκεί πέρα στο τσάτ. Εντάξει. Θέλω να σκεφτείτε σοβαρά αυτά που γίνονται. Πάλι, F-35 η Τουρκία δεν παίρνει, κινητήρες η Τουρκία δεν παίρνει. Εντάξει, να το ξέρετε αυτό. Και δεν έγινε αυτό επειδή έκανε παρέμβαση η ελληνική κυβέρνηση. Έγινε αυτό επειδή έκανα παρέμβαση οι ελληνοαμερικανοί βουλευτές.
1: Μιλιράκης, Κόμπανη και Σία.
0: Αν μπράβο και το Ισραηλινό λόμπι, ο Νετανιάχου και το αρμενικό λόμπι. Το ελληνικό λόμπι είναι άφαντο. Λοιπόν,
2: μα δεν υπάρχει ελληνικό λόμπι.
0: Δεν υπάρχει
2: ελληνικό λόμπι. Παρακολουθώ εν πάση περιπτώσει τις κινήσεις τους. Πηγαίνουν και βγάζουν φωτογραφίες με τον αρχηγό του επιτελείου του ελληνικού στρατού και. Εντάξει, και από την άλλη μεριά στην Αμερική είμαστε εκτεθειμένοι.
1: Θωμά, θα ήθελα να με ακούσει, Θωμά.
2: Ναι, σε ακούω. Ναι.
1: Θα ήθελα να διαφωνήσω σε αυτό το σημείο μαζί σου, διότι για πρώτη φορά, να σου πω την αλήθεια,
2: ναι,
1: παραβρέθηκα φέτος στην Ουάσιγκτον μαζί με τα λόμπις και με τους Κύπριους.
2: Ναι.
1: Έκανε μια πολύ, και τα μαγνητοφώνησα κιόλας, έκανε μια πάρα πολύ καλή φανταστική εργασία ο Φιλιπ Κρίστοφερς μαζί με τους υπόλοιπους, ήταν μανάτος, όλα αυτά τα λόμπις. Μια πάρα πολύ καλή και ο Παπακαρλούτσος. Πολύ καλή εργασία στην Ουάσιγκτον όταν επισκεφθήκανε και είδανε σχεδόν όλους τους Congress και Senators και από τις δύο πλευρές, και από το Δημοκρατικό Κόμμα και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και να σου πω, από άτομα, δεν θα πω ονόματα, από άτομα τα οποία γνωρίζω χρόνια και είναι και φίλοι μου, αλλά πολλές φορές διαφωνούμε και μου λέει, ας είσαι με τον Μπυράκη, είσαι Republican. Είμαι Republican, σου λέω. Μια ζωή. Ξέρεις τι μου είπανε προχτές, όταν ήμουν στην Ουάσιγκτον. Άγγελε, είχες δίκιο. Εγώ διαγράφηκα από το Δημοκρατικό Κόμμα, διότι οι Δημοκράτες είναι προ-Τούρκης. Λέω, τώρα το πήρετε χαμπάρι. Εμένα μου τα λέει ο συγχωρεμένος ο Ευρυπίδης ο Κόντος. Τότε που είχαν με το Βιντίνα τον αγώνα και πήγανε στις πολλώσεις το αυτό και του Μπάιντεν, που ήταν σένετο τώρα ο Μπάιντεν, και αυτός μιλούσε στα τηλέφωνα με την Τουρκία. Και ήταν προ για την Τουρκία, Τουρκία, Τουρκία, Τουρκία. Και οι μόνοι που δίνανε μεγάλη μάχη για το Κυπριακό ήταν ο Μάικο Μπιλιράκης, θυμάσαι Γιώργο το Μάικο τον Μπιλιράκη, Θωμά, το είχες γνωρίσει το Μάικ τον Μπιλιράκη εδώ που ερχόταν τα καλοκαίρια.
2: Φυσικά ο κύριος Μπιλιράκης,
1: ναι,
2: ο πατέρας.
1: Ο πατέρας, ρε παιδί μου, ρε, είχε δύναμη, τέτοια δύναμη στο Λευκό Νίκο. Εγώ να σου πω κάτι, ήρθανε οι Εβραίοι σε μένα, ναι, στο στούντιο εδώ, μία μαύρη λιμουζίνα, κουστιμιαρισμένη, με κάτι φακέλους. Και το λέω αυτό. Και μου λέει, Άντζελο, μου λέει, σε αδικούνε. Λέω, ποιοι με αδικούνε? Το λέω αυτό. Σε αδικούνε, λέει, τα cable companies, διότι δεν σε θέλουν μέσα γιατί είσαι Greek. Αλήθεια του. Αυτά είναι Εβραίοι τώρα. Και λέω και εγώ, τι λέει ρε εσύ. Και τι πρέπει να κάνω? Μου λέει, παρά αυτό το γράμμα. Και είχαν το όνομά μου από κάτω. Υπόγραψε το και το δώσεις, λέει, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι εσύ έχεις πολύ μεγάλες σχέσεις, λέει, με την οικογένεια Μπιλιράκη. Δηλαδή πολύ κολλητός. Και αυτό ήταν αλήθεια. Ήταν αλήθεια. Και λέω, αυτό χρειάζεται, το διαβάζω το γράμμα. Αλλά έξυπνοι οι Εβραίοι και το λόμπι των Εβραίων. Χρησιμοποίησαν εμένανε τον Άγγελο Αγγελάτο. Με βοηθήσαν εμένανε για να μπω σε όλα τα cables, στα satellites μέσα δωρεάν. Μόνο και μόνο για να βάλουν και τα δικά τους τα κανάλια που δεν τα βάζαν. Για να ψηφίσουν νόμο το Congress, που αυτός ο νόμος ήταν στο χέρι του Mike. Πού το πάω εγώ τώρα? Όχι ότι βοήθησαν εμένα, ναι, για τους Εβραίους. Ήταν ο νόμος αυτός στα χέρια του Mike Μπιλιράκη. Και μας βοήθησε και μέσα σε 24 ώρες από το Congress ψηφίστηκε και το Senate. Όλα τα κανάλια τα οποία στον αέρα ήταν υποχρεωτικά στο cable TV μέσα. Έτσι μπήκαμε μέσα, αγαπητοί φίλοι. Και ρωτάω, ο Γκάς ο Μπιλιράκης, και αυτός εξίσου έχει τώρα δύναμη το δεξί χέρι του Τραμπ, κυρίες και κύριοι. Ήταν να τον βγάλω στον αέρα την περασμένη εβδομάδα, αλλά τώρα καταλαβαίνω γιατί έχουν ψηφίσματα, τα πράγματα θα βγει στον αέρα. Αλλά εγώ περιμένω, γι' αυτό έβαλα προχτές την εφομπή και έβαλα τον Τραμπ και να λέει, και να είναι κλάουν και να λέει, κοροδεύει τον Ερντογάν. Το κοροδεύει, δηλαδή του λέει αυτά και αυτά δεν θα πάρει τίποτα. Εγώ έτσι πιστεύω και συμφωνώ με τον κ. Γαλτσουρίδη. Αλλά πρέπει να τα πω όμως αυτά του τι έγινε σήμερα. Πρέπει να τα πω στον αέρα. Ότι αυτό. Για λέγε, Θωμά.
2: Ένα συμβάν το οποίο είχε συμβεί στην πρώτη περίπου θητεία του Προέδρου Τραμπ. Ο Μπιλιράκης κατέβηκε στη γενέτειρά του και ένα καλοκαίρι είχε και έναν ξάδερφο πολιτικό Καναδό και οι δυο τους μαζί κατεβήκανε στην Γάλιμνο, νοικιάσανε δύο καράβια, απλώσανε την ελληνική σημαία, την αμερικάνικη το ένα καράβι και την καναδική το άλλο και σχίσανε την περιοχή, γυρίζανε μέσα στην περιοχή μπαίνοντας στην όλη κατάσταση και μπαίνοντας μέσα στα τουρκικά τρόποντινά ή μάλλον μπαίνοντας στα νερά που η Τουρκία θεωρεί δικά της ενώ είναι ελληνικά. Και η Τουρκία είχε φτάσει στο σημείο να κάνει διαμαρτυρία στο Κογκρέσο το Αμερικανικό για την κίνηση αυτή του Μπιλιράκη, η οποία ήταν για τους δύο αυτούς προς τιμήν τους ήταν μεγάλης αξίας κίνηση, για να στηρίξουν την Ελλάδα και τα ελληνικά δίκαια. Εκείνο που ήθελα να σου πω, Άγγελε, επειδή αναφέρθηκες στο λόμπι, δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ότι κάποια χώρα έχει λόμπι και μετά από 52 ή 53 χρόνια υπάρχει μέρος αυτής της χώρας το οποίο είναι σκλαβωμένο και ισχυριζόμαστε ότι έχουμε ισχυρό λόμπι. Η Τουρκία δεν υπάρχει περίπτωση, σε καμία περίπτωση, να δικαιολογηθεί το γεγονός ότι επί μισό αιώνα κρατάει στρατό 40.000 στρατιώτες επάνω στην Κύπρο, ανήκει στο ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ υποστηρίζει ότι είναι αυτό το οποίο θέλει να διαφυλάξει την ελευθερία και τον δυτικό πολιτισμό, και κανείς τους πηγαίνουνε, τρώνε, πίνουν, γλεντάνε, αποφασίζουν όλοι μαζί τι θα κάνουν, και κανείς δεν ανοίγει το στόμα του να πει: για στάσου, αδερφέ, εδώ υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Και τα πράγματα, μέσα σε αυτά τα πράγματα, είναι το γεγονός ότι, κύριε Ερντογάν, κρατά 40.000 στρατό σε ένα νησί του οποίου ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει το 1.800.000, 2 εκατομμύρια πολίτες Έλληνες και Τούρκοι, ενώ όλοι μαζί ενωμένο το νησί. 1.800.000 πολίτες είναι όλοι και όλοι, και έχει 40.000 στρατό. Από την άλλη μεριά οι υπόλοιποι μόνο λένε καλά λόγια. Ο Μακρόν, ο οποίος, όπως είπε ο Γιώργος, σήμερα υπέγραψε για να δώσει την απάντηση στην Τουρκία, να βοηθήσει την Τουρκία να χτυπήσει τα αεροπλάνα τα οποία μας πούλησε ο ίδιος στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και θυμάμαι πριν από μερικούς μήνες είχε στείλει το αεροπλανοφόρο De Gaulle για να παραβρεθεί στα νησιά, στα νερά γύρω από την Κύπρο, για να δείξει ότι ο ίδιος υποστηρίζει την Κύπρο. Ποια είναι η υποστήριξη που δίνουν όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί, όταν ο Κύπριος ξυπνάει? Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πήγανε στην Κύπρο την κατεχόμενη, αλλά να ξυπνάς το πρωί, να ανοίγεις το παράθυρό σου και να βλέπεις 100 μέτρα μακριά την πράσινη, λεγόμενη πράσινη γραμμή που διαχωρίζει τους Ελληνοκύπριους από τους Τουρκοκύπριους σε ένα νησάκι, τότε αυτό πια δεν λέγεται δημοκρατία, λέγεται οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αυτά όλα έπρεπε και ο ίδιος ο Τραμπ και οι υπόλοιποι ηγέτες. Τώρα θα μου πεις, γιατί δεν τα είπε και ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης γνωρίζει τη δύναμη που έχει σαν Ελλάδα, σαν μια μικρή τοπική δύναμη που βρίσκεται η Ελλάδα.
0: Είμαστε θαλάσσια δύναμη, Θωμά. Δεν το εκμεταλλεύεται αυτό ο Μητσοτάκης.
2: Κοίτα να δεις. Ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος...
0: Και θέλω να απαντήσω για την Κύπρο. Αλλά τελείω, ναι, και θα απαντήσω.
2: Ο μόνος ο οποίος έδειξε ότι υπάρχει στην Ελλάδα δύναμη, κάποια δύναμη ή μορφή δύναμης, είναι ο Μητσοτάκης. Μέχρι προχθές μιλούσαμε και φωνάζαμε για την Κύπρο και μας πιάναν και μας βάζαν φυλακή, μας σκοτώναν. Σαν φοιτητή στο ξύλο που έφαγα επειδή φωνάζαμε για την Κύπρο, δεν νομίζω να το έφαγανε κανένας Τούρκος, και αυτό έγινε από τους Έλληνες. Επειδή φώναζαμε για την ελληνική Κύπρο.
0: Να απαντήσω.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι.
0: Λοιπόν, όπως είπες νωρίτερα, η Τουρκία ανήκει στο ΝΑΤΟ, αλλά η Κύπρος δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ. Τώρα, το ΝΑΤΟ έχει ένα άρθρο 5, όπου εάν επιτεθεί μια χώρα μέλος, όλοι οι άλλοι έρχονται να τη βοηθήσουν. Αλλά επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση, Θωμά, έχει το άρθρο 42 παράγραφο 7, Συνθήκη Λισαβόνας, Θωμά, Εάν ένα κράτος μέλος αποτελέσει θύμα έντοπλης επίθεσης στο έδαφος του, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη υποχρεούνται να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που διαθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρη των ΗΕ. Λοιπόν, η Κύπρος ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 42 παράγραφος 7 ισχύει για τα κατεχόμενα. Αλλά κανείς δεν έρχεται στο πλευρό της Κύπρου από τους Ευρωπαίους, Ευρωπαίους με εύσιλον πάντα εννοώ, να βοηθήσουν την Κύπρο. Εντάξει, έτσι άρθρο 42 παράγραφος 7, συνθήκη Λισαβόνας. Είναι το ίδιο με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.
1: Ένα λεπτό, παιδιά, μπαίνει και στη γραμμή κάπως καθυστερημένα λιγάκι ο Προφέσορ Ματαδίας από τη Νέα Υόρκη. Προφέσορ, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Με μεγάλη χαρά ακούω τον κύριο
0: Θωμά.
3: Δεν
0: ακούμε τίποτα, Άγγελε.
3: Γιατί...
1: Πες με αυτό ένα προβλήτη, δεν θα ακούω. Τα ακούς τώρα. Για μίλα, Προφέσορ.
3: Εντάξει.
1: Ναι.
3: Πώς είναι τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Για μίλα, ναι, Προφέσορ.
3: Λέω με μεγάλη χαρά ακούω τον κύριο Θωμά, που μιλάει λογικά και ωραία, και θα αναφέρω μερικούς πόντους από αυτό και παραχωρίζω τις σαρλούπες του Γιαλτουρίδη ως λάτρια λατρευτής του Τραμπ που δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να ακούσει ο Βλάκας πριν να εκφραστεί.
1: Μα Προφέσορ, πέστα σε παρακαλώ. Γιώργο, καλή κράτη.
3: Για να προχωρήσω.
1: Για προχωρά.
3: Γενικά σε αυτό το θέμα. Πρώτα απ' όλα, ο Ερντογάν έχει γίνει δικτάτορας. Και ο δικός μας, που ποτέ δεν αναφέρω το όνομα του, εξόνωταν, το έχω με τη συνδυνομία με το Trump Epstein Files, το sex scandals. Λέω πάντοτε, αναφέρομαι στον πρόεδρο ως το 47 πρόεδρος. Λοιπόν, αυτός εδώ μας είχε υποσχεθεί ότι θα είναι δικτάτορας για μια μέρα, και έχει γίνει δικτάτορας που έχει παραμερίσει το Σύνταγμα, έχει παραμερίσει το ΝΑΤΟ. Περίμενε, μιλώ, σε παρακαλώ.
1: Προφέσορ, θέλω.
3: Σε παρακαλώ,
1: μην μου λες.
3: Δεν μπορούμε.
1: Προφέσορ,
3: να ακούσει και τα δυτικά.
1: Δεν
3: μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει μονοπόλιο. Κοίταξε, Άγγελε, θα σταματήσω εδώ πέρα.
1: Όχι, μη σταματά, σε παρακαλώ. Θέλω να ακούσω από σένα.
3: Πες
1: μου, σε παρακαλώ, Προφέσορ, πες μου, σε παρακαλώ.
3: Η επίσκεψη.
1: Άσε ότι κάνει στην Αμερική. Η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Τουρκία. Πώς σου φάνηκε, αυτό θέλω να ακούσω.
3: Αυτό θέλω να ακούσω. Μας τρόπιασε με τη συμπεριφορά του να μιλάει περίμενε, εγώ μιλώ.
1: Για να το ακούσουμε τι θα πει, Γιώργο, ένα λεπτό. Για λέγε, Προφέσορ.
3: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Οκ, εντάξει, τώρα θα μιλήσεις. Σε παρακαλώ, πες πώς σου φάνηκε η συμπεριφορά αυτή.
3: Αυτό λέω. Με φάνηκε μεγάλη προδοσία για τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, που είναι το πιο ισχυρό, η πιο ισχυρή συμμαχία του κόσμου. Έχει παρατήσει τους μεγάλους μας ηγέτες, τη Μαλόνι, τον πρόεδρο Μακρόν, όλους αυτούς εδώ, και θέλει την Γρυλανδία. Για σκέψη τι ηλικιότητες να λέει απάνω στο ΝΑΤΟ, να λέει ότι θα πάρουμε την Γρυλανδία.
1: Αυτό δεν έχει να κάνει, Προφέσορ.
3: Μέρη του του ΝΑΤΟ είναι έτοιμοι να φέρουν στρατεύματα στη
1: Γερμανία. Ναι, αλλά προφέσο, βγαίνεις τώρα από το θέμα. Εμένα με ενδιαφέρει ο Ερντογάν σήμερα. Ο πρόεδρος,
3: κοίταξε, ο
1: πρωθυπουργός, άκουσε προφέσο, ο πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός ένα λεπτό του Ισραήλ, είναι η με την Ελλάδα και τα τόνισε ξεκάθαρα. Και λέει το εξής, ότι η Τουρκία είναι, δηλαδή είναι Μογγόλοι, είναι ένας δικτάτορος όπως είπες και εσύ και τα λοιπά. Αυτά θέλω να ακούσω. Τι νομίζεις με αυτά που είπε ο πρόεδρός μας και τις υποσχέσεις που έδωσε στον Ερντογάν. Νομίζεις αυτά θα γίνουνε?
3: Ο Ερντογάν, λέω, είναι με το Χαμάς. Είναι με το Muslim Brotherhood. Είναι με τα πιο ακραία ισλαμικά συστήματα που θέλουν να παλέψουν όχι μόνο το Ισραήλ να εξαφανιστεί, αν να εξαφανιστεί και η Αμερική. Αλλά αυτό εδώ δεν μπορεί να το καταλάβει ο 47ος πρόεδρος. Δεν είναι φίλος μας ο Ερντογάν.
0: Όπως βάζαν αριθμούς οι Ναζί στους Εβραίους. Ταυτίζει τον πρόεδρο με αριθμό, όπως βάζαν οι Ναζί αριθμούς στους Εβραίους. Ο τύπος αυτό
3: είναι, που...
0: είναι ένας Ναζί. Είναι ένας αντισημίτης Ναζί. Ο τύπος, αυτός μισεί το Ισραήλ. Όλοι εκεί έχουν να το ξέρετε.
3: Αυτό είναι ένα θέμα
0: που ζει στην Ελλάδα.
3: Περίμενε. Αυτό είναι ένα θέμα που ενώνει τους Έλληνες με τον Ερντογάν. Τον αντισημιτισμό.
0: Τον αντισημιτισμό. Δεν
3: και το αντισιωνιστικό. Είσαι βλάκας. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω με ένα τέτοιο.
0: Χρόνια, εντάξει, και ούτε εσύ ο ίδιος σε ρώτησα μια φορά στην κομπή του
3: είναι γάιδαρο. Με το γάιδαρο δεν μπορείς να μιλήσεις.
0: Είσαι γάιδαρο. Όχι. Το DNA σου, ούτε Ελλάδα
2: Γιώργο, σε παρακαλώ, Γιώργο και προφέσορ και εσύ.
0: Όχι,
2: μπορούμε να κρατήσουμε.
3: Δεν μπορεί να μιλήσει. Γιατί είναι το DNA μέσα του. Είναι με τον Τραμπ. Είναι με τον
0: άκρα χριστιανισμό.
2: Είναι φανατικό. Δεν είναι ανάγκη υποχρεωτικά να συμφωνούμε μεταξύ μας. Αυτό είναι η πολυφωνία,
0: από
2: η δημοκρατία.
0: Από την αρχή συνεχίστε με προσβάλλει όταν έβαλε στη γραμμή ο Αγγελάτος.
2: Συμφωνώ.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ναι, άρχισε να λέει
0: η πράγμα. Και κάποιο εγώ στα αυγά μου να τον ακούω. Όχι, θα αντιδράσω, Θωμά.
2: Σας παρακαλώ.
0: Τουλάχιστον
2: όσο είμαι εγώ.
3: Δεν έχει αγωγή.
2: Δεν μπορώ να το ανεχθώ.
1: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα, έλα αυτό παιδιά.
0: Κάνεις την εκπομπή και αρχίζεις και με βρίζεις σε μένα και τον Ραμ και δεν έχω εγώ αγωγή.
1: Πάμε ένα λεπτό πάλι. Προφέσορ, με ακούς. Δεν θα ήθελα να τα βάζεις προσωπικά με τον Γιώργο Τζιγατζουρίδη ή με τον πρόεδρο. Εγώ θέλω να μου πεις τις απόψεις σου για αυτές τις δύο μέρες, τα γεγονότα τα οποία κυλάνε και βγαίνουν σε όλα τα κανάλια για το Ισραήλ, για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για τον Ερντογάν και με τον τρόπο που χειρίστηκε ο πρόεδρός μας όλη αυτή την υπόθεση. Πιστεύεις εσύ ότι θα πάρει η Τουρκία τα F-35 τα οποία θα πετάνε πάνω από το Ισραήλ σε λίγο και θα τορπινίζουν σαν το Ιράν το Ισραήλ?
3: Μόλις χθες μιλούσες ότι η Κρήτη έχει γίνει εβραϊκή, είναι ντροπή σου.
1: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ο γιατρός είναι παρόν. Είπα εγώ ποτέ, Γιώργο, ότι οι Εβραίοι είναι εχθροί της Ελλάδος?
0: Όχι.
2: Όχι.
1: Έτσι μου λέει ο προφέσορ. Α, που τα ακούσε ο προφέσορ τα πράγματα.
0: Οι Έλληνες είναι εχθροί των Εβραίων, αυτό τα λέει.
1: Ναι.
0: Αυτό προσπαθεί
1: εγώ δεν
0: να
1: είπα
0: δημιουργήσει μια ρήξη. Και τι, γιατί το έχω πει επανειλημμένα. Αυτός βγαίνει στην εκπομπή σου, Αγγελάτε, βρίζει τους Έλληνες μόνο και μόνο για να προκαλέσει ακροατές να πάρουν τηλέφωνο να βρίζουν τους
3: Έλληνες.
1: Αλλά προφέσορ, εγώ εχθές είπα ξεκάθαρα ότι το Ισραήλ, όπως και σήμερα το Ισραήλ, μπράβο και στον Πρωθυπουργό εκεί πέρα που είναι υπέρ της Ελλάδος. Αλλά λέω ότι οι Έλληνες έχουν ένα πρόβλημα και είναι εναντίον, και μάλιστα όταν είπα για τον Κίσιγκερ που δεν τον χωνεύεις, εσύ τον χωνεύεις τον Κίσιγκερ. Νομίζεις ότι ο Κίσιγκερ ήταν καλός άνθρωπος? Εγώ τον υποστηρίζω. Εγώ είπα να κάνουν τον Κίσιγκερ και άγαλμα στην Ελλάδα. Γιατί φέρθηκε πολύ καλά για την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι που προφέσω. Εσύ δεν θέλεις τον Κίσιγκερ.
3: Τώρα συμπηρίζουμε, μιλάμε για τον Κίσιγκερ.
1: Α, δεν σας αρέσει να μιλήσει για τον Κίσιγκερ.
3: Είχε τα μειονεκτήματα, αλλά είχε και τα προκαιρήματα.
1: Α, δεν σας αρέσει. Να σαν και σαν ένα άτομα, είναι που κάνετε τις φωτιές σας, βάλουν τις προπαγάνδες στην Ελλάδα, ότι ο Νίξον, ο Άγνιου και ο Κίσιγκερ φέρουν το Κυπριακό. Και είσαστε μεγάλο λάθος που λέτε στις Έλληνες για 53 χρόνια την προπαγάνδα που κάνετε. Το Κυπριακό προήρθε από την Τουρκία και από την Αγγλία. Εντάξει, και από τους αριστερούς στην Ελλάδα.
3: Τελεία της Χούντας. Της Χούντας.
1: Α, δεν σας αρέσει ο Παπαδόπουλος. Πού να σας αρέσει ο Παπαδόπουλος?
3: Μακαρίου. Ναι. Και το, ο Μακάριος Ντέι που ήθελε, που δεν έδινε τα δικαιώματα που έπρεπε να δώσει στην τουρκική μειονότητα.
0: Τι λέτε, ρε, ποια δικαιώματα, ρε? Όταν δεν έδωσε δικαιώματα ο Μακάριος.
1: Μα δεν πάει αυτό.
3: Μιλάς, άκουσε, άκουσε. Γι' αυτό μιλάμε ότι...
0: Φωτογραφίες μέσα στην παγκέρα, τις είδες? Ο ίδιος ο Τούρκος, αυτός είναι το γενιά του και τα έβαλε με τους Έλληνες. Τι λες, ρε? Όχι, λέω άλλες φυλακίες εδώ. Δεν τα επιτρέπουμε. Απαγορεύονται αυτά. Προπαγάνδα εδώ δεν θα κάνεις. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται να κάνεις προπαγάνδα εδώ. Δεν έδωσε δικαιώματα ο Μακάριος στους Τούρκους.
1: Δεν κάνουμε προπαγάνδα. Προφέσορ, κοίταξε, προφέσορ.
2: Δεν είναι υπόθεση προπαγάνδα, είναι έκφραση γνώμη.
3: Ο Γιατουρίδης είναι η Χούντα.
0: Δεν εκφράζει γνώμη αυτό το μα. Αυτό μισεί του Έλληνε το μα. Θέλω να το καταλάβει. Το γνωρίζουμε αυτόν 20 χρόνια το μα.
2: Γιώργο, συμφωνώ.
3: Καληνυχτό, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δυστυχώς. Δεν είσαι ακόμα...
0: Να ακούμε τις βλακίες σου, να ακούμε την προπαγάνδα σου, τα ψέματα σου.
3: Στο επίπεδο. Δεν έχετε προχωρήσει στο επίπεδο. Ποιο
0: επίπεδο,
3: ρε?
0: Έχεις επίπεδο εσύ. Έχεις επίπεδο εσύ.
3: Για να καταδεχτείτε την αντίληψη κάποιου άλλου...
0: Όχι, αυτό είναι προπαγάνδα, δεν είναι αντίληψη. Είναι μια προπαγάνδα που κάθε τούτο γιατί μισείς τους Έλληνες. Μισείς τους
3: Έλληνες. Μισείς τους Έλληνες.
0: Μισείς τους Έλληνες.
1: Ωραία, λοιπόν, προφέσορ, καταλήθηκε η εποχή. Πάμε, παρακαλώ, λέγεται.
4: Άγγελε,
1: ναι.
4: Πες αυτό τον κολόγερά τον Ομπρέο να κλείσει το τηλέφωνο.
1: Σε παρακαλώ.
4: Είμαστε...
2: Όχι τέτοιες λέξεις.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλουμε τέτοια από γυναίκα. Να μου λες τέτοιες λέξεις, σε παρακαλώ.
0: Τι μου εξήγησα.
4: Γιώργο,
0: τι
4: μου εξήγησα. Περνάει.
0: Βρίζει τους Έλληνες. Έρχεται στην εκπομπή ο Ματαθίας.
4: Αλλά του λέει ο Γιώργος.
0: Για να προκαλέσει ανθρώπους.
4: Είναι παλιάνθρωπος. Δεν θέλουμε να μην ξέρει για να μας το σακατεύσει.
0: Για να βρίζει τους Εβραίους και να πει μετά ο Ματαθίας να είστε αυτοί
4: οι Έλληνες.
0: Αλλά αυτός που το προκαλεί βρίζοντας τους Έλληνες. Είναι ένα κόλπο που κάνει εδώ και χρόνια και το εξηγούμε στους ακροατές εδώ και χρόνια. Μην τσιμπάτε. Αυτός επίτηδες σας βρίζει για να πάρετε τηλέφωνο και να βρίσετε τους Εβραίους. Όχι, δεν θα βρίσετε τους Εβραίους. Θα βρίσετε μόνο τον Ματαθία. Αυτό.
1: Εμείς, μια φορά εμένα με Γιώργο, με διεψεύδει εμένα που είπα καλά λόγια για τους Ισραήλ. Και όλο λέω καλά λόγια και μου λέει έβρισε στο Ισραήλ. Όχι, δεν έβρισε.
4: Έλα,
1: ναι. Έλα, ναι.
0: Σήμερα είναι η Ελλάδα και η Κύπρος.
2: Μα πάντα ήταν.
1: Παιδιά, Γιώργο, έλα αυτό. Έλα μας πει, δεν πρέπει είσαι Κεφαλονίτισσα.
4: Ε.
1: Α, εντάξει, μα και με την κριτική, κατάλαβες.
4: Μιλάτε, για τη σύσκεψη που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ με το Πρωθυπουργό. Είδατε πως τον κοίταζε. Είδατε, προστάξατε. Όχι, δεν προστάξατε, αλλά λες εσύ, Άγγελε, ότι τον είδε στο Μητσοτάκη,
2: τι ωραία Άγγελε,
4: θα κάνει.
2: Για δεν ακούμε,
4: Άγγελε. Δεν ξέρεις ότι ο Μητσοτάκης υποστηρίζει τους Τούρκους. Δεν το ξέρεις.
1: Ναι, εγώ δεν είπα, κοίταξε εγώ, ένα πράγμα, ότι βγήκε η αλήθεια, κοίταξε η αλήθεια να
4: μένετε. Θα σου πω κάτι, θα κάνεις μια εκπομπή και θα πεις, όλοι οι Έλληνες που ακούτε το πρόγραμμά μου, να μου πείτε τι εντύπωση έχετε για μένα, για το Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, θα το κάνω αυτό. Θα κάνω μια εκπομπή, να κάνω. Θα βάλω Τσίπρα, Μητσοτάκη, Καρισιανού και ψηφίστε να δούμε τι θα κάνουμε.
4: Θα κάνεις μια εκπομπή και θα πεις. Θέλω εσείς οι Έλληνες να πείτε τι εντύπωση
1: έχετε για το Μητσοτάκη. Εντάξει, να το κάνουμε.
4: Ότι έχει ο Άγγελος για το Μητσοτάκη.
1: Κοίταξε, άκουσε κεφαλονίτησά μου, άκουσε εμένα αυτό. Ο Θωμάς ο Σάρας είπε κάτι και είπε ότι ο άνθρωπος αναφέρθηκε για το Κυπριακό, αναφέρθηκε για την Ελλάδα, για τη Θράκη μας, για το Δωδεκάνησα, στο ΝΑΤΟ. Κακό πράγμα ήταν αυτό. Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι. Εγώ άμα δεν τα έλεγε αυτά, του έλεγα είσαι άχρηστος. Αλλά τα είπε όμως. Γιατί δηλαδή να μην δώσουμε ένα. Δεν μου λες, ήταν κακό αυτό που έκανε. Αλλά ο Τραμπ όμως δεν είπε τίποτα για τον ΑΒΙΤΑ λόγο για την Ελλάδα. Και λέω ότι όταν ο Μητσοτάκης πήρε μόνος του την απόφαση χωρίς να πάει για ψήφισμα στη Βουλή, που όλα τα κόμματα αριστερά και σοσιαλοκομμουνιστικά και φασιστικά κόμματα είναι εναντίον του Τραμπ, και αυτός πήρε σαν πρωθυπουργός το δικαίωμα και λέει θα πάμε και θα στείλουμε στρατό την αεροπορία μας και το ναυτικό μας στην Κύπρο. Το μόνο ευρωπαϊκό κράτος που το έκανε αυτό το πράγμα ήταν η Ελλάδα. Αυτό είναι λάθος.
4: Δεν θα πάει ο Τραμπ να κουβεντιάσει δημόσια τι θα κάνει για την Ελλάδα. Βγάστε το από το μυαλό σας. Ο Τραμπ θα το κάνει με σχέδιο και δουλεύει για την Ελλάδα. Μόνο αυτοί που κοιμούνται δεν τα βλέπουν. Ωραία. Που δεν θέλουν να δούνε, που υποστηρίζουν το βαθύ κράτος.
1: Εμείς δεν υποστηρίζουμε το βαθύ κράτος.
4: Είμαι εναντίον του. Ναι.
1: Κάτσε, είσαι λαθασμένο.
4: Κοίτα τι έκανε ο Μητσοτάκης. Για άρεπε, για πέστε μας τι καλό που ήταν αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Για να ακούσουμε, έλα, άκουσε εκεί κεφαλονίτησα. Μην κλείσεις τη γραμμή, σε παρακαλώ, να δώσω και το βήμα και στον Γιώργο και στον δημοσιογράφο στον Καναδά, στον Θωμά το Σάρα. Θωμά, για απάντησε, σε παρακαλώ.
2: Σέβομαι τη γνώμη του καθενός που έχει τη δύναμη να πάρει τηλέφωνο και να εκφραστεί. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει το δικαίωμα ο καθένας να παίρνει και να βρίζει είτε αυτούς οι οποίοι είναι στο πάνελ, myself, ο Γιώργος, ο εσύ, ναι, ο Ματατίας, αλλά η έκφραση μιας ιδέας είναι ελεύθερη. Η επίθεση όμως σε ένα οποιοδήποτε άτομο είναι απαράδεκτη, γιατί μιλάμε, κάνουμε ανοιχτή εκπομπή. Δεν υπάρχει, δεν είμαστε σε ένα δωμάτιο ή δύο ή τρεις, αλλά είμαστε ανοιχτά σε όλη την υδρόγειο. Μπορεί να μας ακούσει οποιοδήποτε έχει την δυνατότητα να μπει στην εκπομπή και να παρακολουθήσει αυτά τα οποία λέμε. Αυτό οφείλουμε όλοι να το σεβαστούμε. Δεν το λέω για την κυρία που μίλησε προηγουμένως μόνο, το λέω για όλους, και για μένα και για τον προφέσορ Ματατίας. Δεν είναι κανένας ανθέληνας και δεν είναι κανένας εναντίον του Ισραήλ. Όλοι είμαστε άνθρωποι, μέλη της οικογένειας του ανθρώπου πάνω στη γη, και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ, Άγγελε.
1: Ωραία, και παραγγείλω.
4: Δεν υπερασπίζεις όλους τους ανθρώπους, δεν ψέματα. Υπερασπίζεις την τσέπη σου και τους δολοφόνους.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Για ποιον
1: λες τώρα?
4: Για αυτόν τον κύριο που μιλάει, γιατί με κόβει στη γωνία.
1: Όχι, σου είπα να κάνει ένα κεφαλονίτη άμα, σε παρακαλώ.
4: Ναι,
1: σου λέω, κάνε κράτη να απαντήσει ο δημοσιογράφος. και τώρα απάντησε.
4: Και τώρα μιλά. Και λέει ότι αυτός ο δημοσιογράφος με αυτά που λέει, ακούω τι λέει, είναι προδότης της Ελλάδας. Δεν θέλω να τον ακούω. Ούτε οι Έλληνες θέλουν να τον ακούνε.
1: Να είναι μεγάλο σημαντικό. Έλα, έλα, κοίταξε. Εδώ στην τηλεόραση έχω τη διεφημερίδα του. Είναι, άκουσε ένα λεπτό. Δεν έχει σημασία. Και εγώ πολλές φορές με το Θωμά δεν συμφωνώ. Όπως και ο Γιώργος. Και αυτός δεν συμφωνεί καμιά φορά μαζί μου. Αλλά δεν γινόμαστε παλιά κουβάρια. Σε παρακαλώ.
4: Προδότης είναι ο άνθρωπος.
1: Όχι, δεν είναι προδότης. Ο Θωμάς δίναμε εμείς. Ξέρεις που μου θυμίζεις τώρα, εδώ και 30 χρόνια πίσω που ήμουν πιτσιρικάς και έβγαινε ο Θωμάς. Και βγαίνετε όλοι στον αέρα και το λέγατε ο Θωμάς είναι Σκοπιανός.
0: Άγγελε, σύνδεση κλείνει σε 4 λεπτά. Άγγελε, σύνδεση κλείνει, είναι για μία ώρα του έκλεισες και είμαστε τώρα 56 λεπτά, να το ξέρεις. 4 λεπτά έχει σύνδεση, να το ξέρεις. Μετά πρέπει να αρχίσεις καινούργια πάλι.
1: Οκ, πρέπει να συνεχίσει.
0: Πάμε στον επόμενο, Άγγελε.
1: Κεφαλήτης Άμουνάκης, γιατί έχω πάρα πολλά τηλέφωνα. Γεια σου. Γεια σου. Γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα και δεν προλαβαίνω.
0: Δεν κάνει να μιλάει έτσι για το Θωμά. Δεν κάνει να μιλάει έτσι για το Θωμά, σε παρακαλώ.
1: Ναι, δεν είναι σωστό. Δεν αυτό,
0: όχι, όχι.
1: Έχει διακεκριμένο δημοσιογράφο με τα όλα του.
0: Όχι.
1: Και ο Γιώργος Καλά. Πρέπει να. Δεν συμφωνείτε μαζί μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πες τη γνώμη σου.
0: Είπαμε ελεύθερη γνώμη, δεν το παρακάνουμε.
1: Λέγεται παρακαλώ.
0: Δεν το παρακάνουμε.
1: Λέγεται παρακαλώ.
5: Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Για να σου κάνω μια ερώτηση. Είμαστε εναντίον του Τσουάφ για αυτό που έκανε με τον Ερντογάν ή μαζί?
1: Αν είμαστε εναντίον...
5: Με αυτό που έλεγε με τον Ερντογάν ή είμαστε εναντίον? Γιατί εμείς είμαστε μαζί του.
1: Με τον Τραμπ είμαστε μαζί του, yes. Και με το Ισραήλ είμαστε μαζί.
5: Και με το Ισραήλ, yes.
1: Ναι.
5: Η κυρία τι λέει? Τι λέει η κυρία?
1: Είναι με τον Τραμπ αυτή.
5: Α,
1: οκ. Είναι με τον Τραμπ αυτή. Αυτή είναι με τον Τραμπ. Οκ. Έγινε. Παρακαλώ, λέγεται εσείς. Έλα, Γιώργο.
0: Λοιπόν, αυτό, Άγγελε, που δεν χωνεύω, είναι κάποιοι ελληνόφωνοι θέλουν ο Τραμπ να δώσει τα F-35, τους κινητήρες, ακόμα και τη γυναίκα τους, τους Τούρκους, μόνο και μόνο για να γυρίσουν, να πούνε στον Γιαλτουρίδη και σε κάθε Γιαλτουρίδη, να, που τον υποστήριζες.
1: Και σε μένα. Εμένα με πρώτη διάφορα και με βρίζουν πολύ.
0: Αυτά δεν μ' αρέσουν. Θωμά, αυτά δεν μ' αρέσουν. Κάποιοι ελληνόφωνοι θέλουν να γίνει αυτό, να τους δώσει ο Τραμπ τους μεμέτιδες γη και είδωρ, μόνο και μόνο για να γυρίσουν, να πούνε εμάς τους τραμπικούς, να! Εσύ που τον ψήφισες, εσύ που τον υποστήριζες. Αυτά, Θωμά, δεν είναι σωστά. Αυτά, Θωμά, είναι προδοσία.
2: Συμφωνώ. Γιώργο...
0: Γι' αυτό είπα εκείνο... ελληνόφωνοι, δεν είπα Έλληνες, είπα ελληνόφωνοι.
2: Ναι. Γιώργο, εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι στη διπλωματία και την πολιτική δεν υπάρχουν όρια, δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Ναι. Είναι συμφέροντα. Συμφέροντα εθνικά και συμφέροντα κρατικά και ναι. πολιτικά. Ναι. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να μας φαίνεται ένα περίεργο αυτό. Αν τη μια μέρα ένας πολιτικός παίρνει μια αλφα γραμμή και την άλλη ναι. μέρα την αλλάζει.
0: Να απαντήσω.
1: Για να πάμε στα τηλέφωνα.
0: Να απαντήσω, Άγγελε, θέλω να, okay. να απαντήσω. Ναι, ναι. Γιατί για αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπε ο Θωμάς, το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά θέλω να απαντήσω. Ο Τραμπ πρώτον δεν είναι πολιτικός. Είναι επιχειρηματίας. Ο Τραμπ χειρίζεται... Να ολοκληρώσω, Άγγελε. Ο Τραμπ χειρίζεται, Θωμά, την αμερικανική οικονομία σαν μια κερδοφόρα επιχείρηση. Πάντα καυχέται για το γεγονός που έφερε 19 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από ξένες χώρες το τελευταίο 1,5 χρόνο. Τώρα, ο Τραμπ βλέπει πώληση των κινητήρων, για παράδειγμα, 700 εκατομμύρια δολάρια. Πίστα, θέσεις εργασίας για τους Αμερικανούς πολίτες. F-35, άμα τα αγοράσει η Τουρκία, δισεκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, αλλά εδώ υπάρχει μία διαφορά όμως. Δεν τα παίρνει η Τουρκία. Η Τουρκία, Θωμά,
1: έκλεισε. Για να μπούμε πάλι... Θα τους καλέσω πάλι γιατί ήταν το ωράριο με το τη σύνδεσή μας και έκλεισε. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ.
6: Ποιος?
1: Ναι.
6: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Θωμά Σάρα. Σήμερα ο Καναδάς υπέγραψε αμυντική συμφωνία με τη Γερμανία. Είναι σωστό ή είναι λάθος?
1: Ένα λεπτό να βάλω το Θωμά πάνω στη γραμμή, γιατί τώρα τι έγινε, εκεί οι γραμμές μας. Θωμά, με ακούς?

0: Ναι, Άγγελε, σε ακούω.
1: Okay, ένα λεπτό να βάλω και το Θωμά επάνω.
0: Ολοκληρώνω τη σκέψη μου και μετά μιλάει ο Αντώνης.
1: Yeah, μίλησε, ναι.
0: Αλλά θέλω το Θωμά, θέλω το Θωμά.
1: Και yeah, τώρα θα μπει ο Θωμά σε ένα λεπτό να δω.
0: Να ολοκληρώσω τη σκέψη.
1: Διακρίνεις Θωμά. Το παιδί θα τα γράψει να έρχει τώρα, Θωμά Σάρα. Θωμάς Σάρας. Κάτσε το λεπτό εδώ είναι, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε στο Θωμά. Μπορεί να μιλήσει εδώ μεταξύ ο άλλος που είναι στη γραμμή.
0: Να μιλήσω μέχρι να πάρουμε το Θωμά, οκ.
1: Okay. Yeah, Αντώνη, για μιλά.
2: Λοιπόν, Γιώργο.
0: Όχι, όχι.
2: Για Τουρίδη, Πόντι.
0: Αντώνη, κράτα. Αντώνη,
1: κράτα ένα λεπτό.
0: Εντάξει,
1: σε παρακαλώ Γιώργο, άνοιξε την κάμερά σου.
0: Κλειστή είναι.
1: Κλειστή είναι.
0: Α, κατάλαβα, τώρα το είπατε.
1: Εντάξει, τώρα σε πάνω.
0: Θωμά με ακούς, Θωμά με ακούς.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσω τη σκέψη. Αντώνη, κράτα λίγο. Η Τουρκία, Θωμά, έχει επενδύσει 1,4 δις δολάρια στο πρόγραμμα F-35. Εντάξει, είναι ένα πρόγραμμα που αρνήθηκε να συστάσει η κυβέρνηση Σιμίτη. Την είχαν κάνει πρόσκληση.
3: Ναι,
0: λοιπόν,
3: σύμφωνη.
0: Τώρα, ο Τραμπ βλέπει την Αμερική σαν επιχείρηση. Αλλά, ασχέτως με τα 1,4 που επένδυσε η Τουρκία, εντάξει, ο Τραμπ δεν τους δίνει F-35. Και ο Τραμπ είναι αυτός που τους έδιωξε από το πρόγραμμα το 19.
3: Συμφωνώ.
0: Το πιο παναπό, Θωμά, είναι, το βλέπει σαν επιχείρηση, αλλά κάνει το σωστό. Ο Αλέξης Παπαχελάς εχθές είπε στην τηλεόραση ότι η Τουρκία μάλλον θα πάρει 6 F-35 γιατί ήδη τα πλήρωσε. Η Τουρκία έχει πληρωμένα F-35. Θωμά, το είχαμε καλύψει αυτό σε αυτή την εκπομπή το 19.
3: Ναι.
0: Ήτανε στο Τέξας, οι πιλότοι οι Τούρκοι ήτανε στο Τέξας και ο Τραμπ τους είπε «I secure, πάρτε δρόμο». Λοιπόν, και έφυγαν. Θυμάσαι, Άγγελε.
1: Το πήγαμε, ναι.
2: Σωστό.
0: Έτσι. Το βλέπει σαν επιχείρηση, αλλά κάνει και το σωστό. 1,4 έχει επενδύσει, 1,4 δις έχει επενδύσει ο Τούρκος και δεν έχει πάρει τίποτα. Λοιπόν,
1: εγώ πιστεύω, για να πάμε και στα τηλέφωνα, εγώ πιστεύω ένα πράγμα. Ότι ο Τραμπ, δεν έχω καμία αντίρρηση ότι είναι ένας σπουδαίος επιχειρηματίας, όχι πολιτικός. Αλλά με τα 4 χρόνια σαν πρόεδρος που είχε, και τα άλλα 2 χρόνια που έχει τώρα, είναι το εξής. 6 χρόνια έχει βάλει. Έχει συνδεθεί με διάφορα κράτη, βλέπει πράγματα δεξιά και αριστερά. Και λόγω του ότι εμείς έχουμε πολύ ισχυρούς πολιτικούς Ελληνοαμερικανούς με το κόμμα του Τραμπ, είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ πολύ ενημερωμένος σχετικά για την Τουρκία. Τι θα κάνει με τον Ερντογάν? Λόγω του ότι, όπως είπες Γιώργο, έχει πληρώσει τα F-35 και τους έδωξε τότε τα παπούτσια στο χέρι και φύγετε από το Τέξας. Πολύ απλό. Λοιπόν, τι θα γίνει? Θα βάλει όρους. Αν του δώσει τα αεροπλάνα αυτά, θα βάλει όρους. Ότι θα μπορεί να πετάνε στο Αιγαίο, δεν θα μπορέσει να πάρει στην Ελλάδα ή να κάνει καμία επίθεση στη Θράκη ή η Ελλάδα. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Άγγελε, άμα τα πάρει, το συζητάμε τότε. Να ξέρετε κάτι. Μπορεί ο Αμερικανός με ένα κουμπί στο πληκτρολόγιο του, εντάξει, να ακινητοποιήσει το F-35 οπουδήποτε να βρίσκεται στον πλανήτη.
2: Σωστό.
0: Για οποιοδήποτε χώρα.
1: Ναι. Να πάμε τώρα, γιατί είναι και ο Αριστοτέλης, σε παρακαλώ, περιμένε. Πάμε στις γραμμές, πάμε με τον κριτικό. Για να πάμε μετά στον Αριστοτέλη στην Ελλάδα.
2: Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σάρα, αν είναι αλήθεια ότι ο Καναδάς υπέγραψε αμυντική συμφωνία με τη Γερμανία σήμερα.
4: Ναι, ακούω, Άγγελε, και εγώ.
3: Όχι αμυντική συμφωνία, υπέγραψαν μία σύμβαση, ο Καναδάς παρήγγειλε 12...
2: Αμυντική συμφωνία λένε τα νέα. Αμυντική συμφωνία.
3: Η συμφωνία είναι ότι ο Καναδάς παρήγγειλε, έδωσε εντολή στη Γερμανία να κάνει 12 υποβρύχια.
2: Υποβρύχια.
3: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αμυντική συμφωνία. 12 υποβρύχια.
2: Καμία δεν είναι
3: Καναδάς.
2: Για αμυντική συμφωνία υπεγράψαν οι Γερμανοί με τον Καναδά. Αυτό είπα. Και ότι ο Τραμπ έβαλε μεγάλες κυρώσεις στην Ισπανία.

0: κοινωνία. Θέλω τον Γιώργο Γελατουρίδη να μας πει τι νομίζει γι' αυτό.
1: Ο Τραμπ είπε σήμερα τα χειρότερα λόγια για την Ισπανία. Λοιπόν, κυρώσεις. Έχει επιβάλει δασμούς στα ισπανικά προϊόντα. Δεν θέλει να δει τον Ισπανό Πρωθυπουργό ούτε ζωγραφιστό. Και να απαντήσω στον Ιωάννη. Γράφει ο Ιωάννης στην αρχή, νόμιζα ότι ο Τραμπ ήθελε να φύγει από το ΝΑΤΟ. Τώρα μάλλον όχι. Όχι, ο Τραμπ τους είπε ή θα συμμορφωθείτε ή φεύγω. Έχουν μέχρι το 2035 να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες μέχρι τα 5%.
0: Και
1: το απέτησε αυτό ο Τραμπ. Και σιγά σιγά συμμορφώνονται οι Ευρωπαίοι. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι Ευρωπαίοι βεβαίως θέλουν να κάνουν και το δικό τους, να δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή αμυντική συμμαχία όπου θα παίξει μεγάλο ρόλο η Τουρκία. Εκεί έχουμε πρόβλημα εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι και από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος θα βάλει το χέρι του και θα πει όχι. Αλλά ο πρωθυπουργός που έχουμε κάνει το αντίθετο και επέτρεψε Κωνσταντινούπολη και Άδανα να υπάρχουν δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ απέναντι από την Ελλάδα.
2: Τι εννοείς με αυτό, δηλαδή δύο στρατηγεία?
1: Και το ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση.
2: Δεν καταλαβαίνω ένα αυτοκριτικό. Τι εννοεί δύο στρατηγία να υπάρχουν?
1: Στην Τουρκία θα υπάρχουν δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ, θα ελέγχονται από την Τουρκία, θα είναι γεμάτα με αεροσκάφη και όπλα και θα είναι ακριβώς απέναντι από τα νησιά μας.
0: Σωστό. Αλλά δεν φταίει κανένας πρωθυπουργός της Ελλάδος, φταίει που είναι στην Ευρώπη. Η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρώπη.
1: Αυτό είναι θέμα ΝΑΤΟ.
0: Αυτό είναι θέμα ΝΑΤΟ.
1: Η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, να υιοθετήσει το δολάριο τουλάχιστον για 5 χρόνια, έτσι να σταθεί στα πόδια της οικονομικά και μετά επιστρέφουμε στη δραχμή. Αυτό, κάτι τέτοιο θα μας φέρει το σεβασμό του Προέδρου Τραμπ.
0: Γι' αυτό λοιπόν, Γιώργο, όποιος είναι πρωθυπουργός στην Ελλάδα, εφόσον είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλει να φέρνει μόνο διαταγές. Σε διακάθουν αυτό. Τελείωσε.
1: Ναι, άλλο να βάλεις όμως τις Βρυξέλλες πάνω από την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι σωστό.
0: Δεν το βάνει η Ελλάδα. Το βάνει η Ευρώπη. Όποιος να είναι πρωθυπουργός μας.
1: Αντώνη, είμαστε κυρίαρχο κράτος. Μπορούμε να πούμε όχι σε ό,τι θέλουμε. Είμαστε κυρίαρχο κράτος. Η συνθήκη Λισαβόνας.
2: Δεν μας παίρνει ο χρόνος.
1: Η συνθήκη Λισαβόνας, η συνθήκη Σέγγεν, δεν πήραν την κυριαρχία μας. Ακόμα και τα μνημόνια που πήραν να μας επιβάλλουν, τα διαβάζαμε εδώ στην εκπομπή του Αγγελάτου. Η Ελλάδα παραδίδει εθνική κυριαρχία. Εμείς λέμε, τι είπες, τι θέλεις, μολόν λαδέ.
0: Όσο για τη Γαλλία, η Γαλλία πουλάει όπλα. Πουλάει όπλα στην Ελλάδα, έκανε συμφωνία με την Κύπρο, έχει στρατό επάνω, γαλλικό στρατό επάνω στην Κύπρο και πουλάει και όπλα στη Γερμανία. Η Γαλλία...
2: Η Τουρκία.
1: Οι Γάλλοι πούλησαν αεροπορικό σύστημα στην Τουρκία και εμάς μας πούλησαν Ραφάλ. Αυτό δεν είναι σωστό, Αντώνη.
0: Δεν είναι σωστό, αλλά η Γαλλία το κάνει για το χρήμα. Θέλει ο Μακρόν να...
2: Όλοι έτσι.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, κριτικέ, να τα πούμε το κοκκιά της γραμμής.
0: Γεια
2: χαρά. Η επόμενη γραμμή είναι συντομία.
3: Ναι, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Ξέρετε ότι τις τουρκικές τράπεζες τις έχει γεμίσει με εκατομμύρια η οικογένεια Μητσοτάκη? Γι' αυτό υποστηρίζει.
1: Μακάρι να είχαμε τα ντοκουμέντα.
3: Το ξέρετε αυτό?
1: Εγώ δεν έχω τα ντοκουμέντα. Μακάρι να είχαμε τα ντοκουμέντα. Ο Αγγελάτος θα ήταν ο πρώτος να τα δείξει.
3: Ναι, η αδερφή του, ειδικά η αδερφή του.
2: Κοίταξε, εγώ τα είχα πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως έχω πει και για την Καρισιανού, ότι έχει μεταφέρει στην κατεχόμενη Κύπρο σε πειρατικές τουρκικές τράπεζες 2 εκατομμύρια δολάρια. Και μόλις τα έκανε αυτά, την κυνήγησε. Σε παρακαλώ, εγώ έχω απόδειξη σε αυτά που λέω. Γι' αυτό είχαμε πει ότι ήταν η αδερφή του, μάνα του, δεν ξέρω, του Μητσοτάκη, τότε με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Και του είχα πει εγώ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που είχε πάει στη Μάση και το με το Σωτήρι και με το Μέρμερα και του λέω, κάτι είναι αυτή η φωτογραφία εκεί πέρα, αγκαλιά και φιλιά με τον Ερντογάν στις εκλογές. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Και να εκεί... απαντήσω στον Τύρι. Να απαντήσω στον Τζίρι. Ο Τζίρι γράφει, το χρέος μας όμως είναι σε ευρώ. Πώς θα μπορέσουμε να το αποπληρώσουμε?
2: Δεν χρωστάει τίποτα η Ελλάδα.
1: Αυτή είναι η μαγκιά, Τζίρι. Αν φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, το χρέος της Ελλάδος είναι σε ευρώ. Υιοθετεί η Ελλάδα το δολάριο, άκουσε μου, και το ευρώ πέφτει. Υποτιμάται το ευρώ έναντι του δολαρίου και επί διαμίας νυχτός το ελληνικό χρέος μειώνεται 20-30%, διότι όταν βγει η Ελλάδα από το ευρώ θα γίνεται συζήτηση και άλλες χώρες να φύγουν από το ευρώ και εκεί το ευρώ θα κατακυλήσει έναντι του δολαρίου. Έτσι ένα χρέος, παράδειγμα 500 δις ευρώ, είναι 600 δις δολάρια σε σημερινή ισοτιμία.
2: Λοιπόν, αλλά παιδιά, πρέπει οι ακροατές μας να είναι σύντομοι, γιατί έχω πάρα πολλές γραμμές. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ. Τις τράπεζες.
2: Ναι.
3: Μας έχουν στο χέρι, κλείνουν τις τράπεζες, όπως κάνει τον Τσίπρα.
4: Δεν ακούω.
3: Όσοι είπαν μόνο 50 δολάρια θα πάρει την ημέρα.
2: Θα το κάνω αυτό. Λοιπόν, όχι, σε ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό λέμε να πάμε στο δολάριο. Θα πάμε στο δολάριο με ένα τεχνικό τρόπο. Αυτά λέγονται dollar liquidity swaps. Δηλαδή, η Federal Reserve θα δανείσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ελλάδα και η Ελλάδα θα δώσει πίσω την ίδια στιγμή 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε δραχμές ομόλογα στην Αμερική.
2: Λοιπόν,
1: και
2: πάμε.
1: Δεν θα βάζει αυτή η ισοτιμία. Ισοτιμία δολάριου δραχμή μένει το ίδιο, 30 δραχμές.
2: Ωραία, πάμε στην Ελλάδα με τον Αριστοτέλη. Αριστοτέλη, είναι συντομία, μπορεί να έχει άλλες γραμμές, περιμένω.
4: Λοιπόν, εντάξει, είμαστε προς το τέλος τώρα. Λοιπόν, ακούστε, εγώ άκουσα όλη την συζήτηση, να πούμε κάποια πλευρά τώρα, γιατί τώρα γίνεται με τον Τραμπ εκεί και τον Ερντογάν, γιατί έχει τους λόγους του, δεν τον θέλει, τον χρειάζεται ακόμα εκεί, και δεν θέλει να φύγει τελείως, ώστε να μπορεί να του είναι κάπως χρήσιμος και μπορεί, αν του δώσει κάποια, και αν πάρει άδεια και αν του δώσει κάποια αεροσκάφη και αν προλάβει. Το Τραμπ έχει ακόμα 2 χρόνια περίπου, οπότε είδατε και η Μελώνη δεν είναι στα καλύτερα με τον Τραμπ. Υπολογίζουν λοιπόν και το χρονικό διάστημα αυτό, για να το ξέρετε, σας το λέω. Λοιπόν, ο Τραμπ πρέπει να κάνει πολλά και πρέπει να καθαρίσει το βαθύ κράτος που δεν το έχει συνεχίσει στην Αμερική, εγώ πιστεύω, διότι υπάρχουν προβλήματα. Η Αμερική δεν ήταν τόσο καλή πριν το Τραμπ, τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει ατασταλίες σοβαρές. Δεν ξέρω τι θα έρθει, μάλλον γνωρίζω ότι κάποιοι και εγώ μαζί θα κινηθούμε προς τη μεριά αποκαλύψεων για κάποιο το μπέστια, για το ψάξετε μέσα να το δείτε με τελείες, να δείτε τι σημαίνει αυτό, γιατί όλα δείχνουν ότι ξεκίνησε από τη ΣΥΠΑ τα μέσα του 1965 και εφαρμόζουν μάλλον το 1994 είναι το μπέστια, αλλά είπα έχουν μια προ από αυτό εφαρμογές. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον Τραμπ, να καθαρίσει το βαθύ κράτος, νομίζω ότι έχει σταματήσει, έχει ρίξει πόλεμο αυτή τη στιγμή, βομβαρδίζεται ισχυρά το Ιράν. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι γίνεται εκεί.
2: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
4: Αν έχετε εικόνα, πέφτουν οι πύραυλοι βροχή. Δεν ξέρω τι εξελίξεις θα έχουμε. Αυτό που πρέπει να κάνει η Ελλάδα είναι, όταν κάνει μια συμφωνία με όπλα, το οποίο αφορά την πατρίδα και τα πολύτιμα χρήματα από τους φόρους των Ελλήνων και πηγαίνει σε όποιον είναι αυτό, είτε είναι Γάλλος είτε οποιοδήποτε, και κλείνει μια συμφωνία, θα πρέπει να έχει ένα μορατόριο, μια δικλίδα ασφαλείας που να λέει ότι ξέρεις, για 10 χρόνια, για 15 χρόνια δεν θα δώσεις εκεί κάτι, γιατί εγώ ποντάρω σε αυτό το σύστημα. Δεν θα δώσεις το αντισύστημα εκεί ώστε να με αναγκάσεις εμένα να πάρω από σένα πάλι ένα καινούργιο σύστημα, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να είναι βαθιά Έλληνες αυτοί που μας κυβερνάνε, και δεν είναι βαθιά Έλληνες, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος στην Ελλάδα. Θα βγουν πολλά ανοσοηγήματα αυτή τη στιγμή, είναι καθοδόν. Σίγουρα θα υπάρξουν αντιδράσεις. Αυτό ήταν το παλαιοκομματικό Ευρωπαϊκό που είναι κόμματα, ανεβαίνει ο αρχηγός, θα μας σώσει ο αρχηγός, η αρχηγίνα, ο Σωτήρης, η Σωτηρία, πρέπει να τελειώσει και πρέπει να τελειώσει παγκόσμια. Πρέπει λοιπόν να αποφασίζουν οι πολίτες, είναι σύγχρονο με ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα όπως είναι στην Ελβετία. Θα αποφασίζει λοιπόν ο πολίτης για τα κρίσιμα δικά του μεγάλα προβλήματα. Θα αποφασίζει και θα ψηφίζει ηλεκτρονικά και όχι ο εκάστοτε κυβερνήτης, πρωθυπουργός, πρόεδρος. Αυτά έχω να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένω και από σένα, Άγγελα, αν θέλεις περαιτέρω κάτι παραπάνω, είμαι πολύ στη διάθεσή σου. Χαιρετισμό στο Γιώργο.
2: Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Πάμε στην άλλη γραμμή, έχουμε πάρα πολλές γραμμές.
1: Άγγελε! Γίνανε και άλλες συλλήψεις πριν λίγες μέρες, γίνανε και άλλες συλλήψεις στο State Department και στο Directors of Intelligence Office. Λοιπόν, γίνανε συλλήψεις και βρήκανε σε ένα κλειστό δωμάτιο του State Department, κλειδωμένο δωμάτιο, στοιχεία για νοθεία στις εκλογές. Όλα αυτά βγαίνουν σύντομα.
2: Έλα, στη τηλεφωνική γραμμή λέγεται.
5: Άγγελε, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στο Ρόντο.
5: Δεν θέλω να δω τη φωτογραφία σου. Ο Άγγελος έδειξε στην αρχή κάτι με κοιμάως. Να μας δείξει τον Κυραπητρίση με τη θιά την άλλη από το Σικάπο. Τη θιά την Παπαδοπούλου. Πώς την δειχτήκανε στην Τουρκία. Μ' άκουσε, Άγγελε.
2: Ναι, άκουσα.
5: Άκουσες.
1: Δεν τα πιάσε ο Άγγελος γιατί δεν είδε την εκπομπή του Alert. Είπα τον Παπαγυριακόπουλο νωρίτερα σήμερα, σε παρακαλώ τον λέω, εγώ είμαι ο θείος από την Αμερική. Δεν μπορεί η Παπαδοπούλου να δεθεί από το Σικάγο.
5: Όπως ήταν ο Χατζηχρήστος που κατέβαινε από το Μακρακό με τις κότες και το φύγανε μέσα στο τρένο. Άλλο αυτό τώρα. Όταν είπε ο Τραμπ για την Ισπανία θα τον κάνει μόκινη κάρτα, οι Ευρωπαίοι φίλοι του Μητσοτάκη όλοι τον υποστηρίξανε. Πού είπε για την Κύπρο τίποτα. Καθόταν στη γωνία εκεί που βγάλανε φωτογραφία, στιγμούσαν οι γλάστρες ο τελευταίος. Γιατί δεν το πήγαινε κανένας. Πέρυσι πήγε από πίσω από τον πρόεδρο για να φέρει το κεφάλι του.
2: Μα πώς, λέει Κώστα, εγώ σου πω κάτι, εγώ δεν είδα.
5: Τους μιλάω έτσι, είπε ο πρόεδρος.
2: Εντάξει, κοίταξε, ο καθένας έχει τη γνώμη του, αλλά ο Θωμάς, όπως είναι συγκεκριμένος
5: δημοσιογράφος. Δεν κατηγορώ τον Θωμά.
2: Ναι, αλλά ο Θωμάς είπε όμως ότι μίλησε. Ναι, μίλησε ο Μητσοτάκης όμως.
5: Πού μίλησε, εγώ τα παρακολουθάω τώρα δύο μέρες, πού μίλησε, πες μου και εσύ ποιος σταθμός είναι να πάω να ξαναδώ εγώ.
6: Ακούστε,
2: ένα αυτό, για να
6: όταν γίνεται μια τέτοια συγκέντρωση κορυφής αρχηγών κρατών, υπάρχει ατζέντα. Ο καθένας ο οποίος είναι, συμμετέχει σε αυτή την σύσκεψη έχει τον συγκεκριμένο χρόνο που θα αναπτύξει τα προβλήματά του. Είτε ερωτήσεις είτε παρεμβάσεις, αλλά και ο ίδιος του θα πει τα δικά του προβλήματα. Ως εκ τούτου μη σας φαίνεται περίεργο το τι υπόθηκε μέσα εκεί, το μαθαίνουμε από διαφορετικές πηγές. Όχι, δεν έχουμε τη δυνατότητα οι ίδιοι αυτό να τα λέμε. Λοιπόν, το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν βρέθηκε εκεί για να δείξει τη φιγούρα του, τον έβαλε το πρωτόκολλο. Όταν πάνε να βγάλουν μια φωτογραφία δεν είναι ο καθένας τυχαία. Ο καθένας μπαίνει με τη σειρά που το πρωτόκολλο τον βάζει. Αυτοί κανονίζουν πού θα πάει ο κάθε πρωθυπουργός και ο κάθε αντιπρόσωπος κράτους. Μην βγαίνετε στον αέρα και λέτε αρλούμπες για όνομα του Θεού.
5: Αρλούμπες είναι για σένα, δεν διαφωνώ. Όπως πήγε ο Γεωργάκης στο Λευκό Οίκο όταν ήταν υπουργός εξωτερικών το 2003 με τον άλλο το Ελίπε το Σεμίτη και βγάζανε τα ευρώ από τις σακούλες όπου δίνουν στις λαϊκές τα κέρματα. Έτσι ήταν και ο Μητσοτάκης σήμερα.
6: Μα δεν
5: σαν
6: είναι μόνο
5: αυτό. Τον άλλο που πήγε να φιλήσει το χέρι της Τουρκάλας και δεν της το έδωκε. Να είσαι καλά, καλές εκπομπές.
2: Yes.
5: Ευχαριστώ.
6: Στην τουρκική γλώσσα υπάρχει ένας όρος, το μπαχτσίς. Αυτός ο όρος ήταν από τα 400-600 χρόνια που εμφανίστηκαν οι Μογγόλοι στην Ευρώπη, μέχρι σήμερα ισχύει και είναι νόμος για την Τουρκία. Δίνεις μπαχτσίς, κάνεις ό,τι θέλεις.
2: Ωραία, λοιπόν, δεν μας παίρνει ο χρόνος, ραντεβού αύριο. Θωμά, καλό βράδυ, Γιώργο, καλό βράδυ.
6: Ευχαριστώ για την ευκαιρία, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε και τον προφέσορ, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ο προφέσορ Ματαθίας μπαίνει στην εκπομπή και στα μέσα της εκπομπής δεν αντέχει στην τρικυμία. Όταν πας με ένα καράβι...
6: Εγώ θα του ζητήσω συγγνώμη και θα τον παρακαλέσω την άλλη φορά να είναι πιο ήρεμος. Ξέρω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, έχει καλές ιδέες και νομίζω ότι τον αδικήσαμε σήμερα λίγο, αλλά θα τον παρακαλέσω την άλλη φορά που θα βγει να είναι λίγο πιο ήρεμο.
1: Έτσι, για τον Ματαθία μιλάστομα, για τον Ματαθία
2: μιλάστομα. Ναι. Βγήκε ερμητικός. Είδε τον Γιώργο στη γραμμή, στην τηλεόραση και τρελάθηκε.
1: Θωμά με βλέπει και αλλάζει πεζοδρόμιο. Τι να σου πω.
2: Έγινε. Λοιπόν, καλό βράδυ και στους δύο σας. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ στο κανάλι μας. Ήταν να έχω τον γιατρό σήμερα. Αναβλήθηκε λόγω των εκτάκτων που έχουμε ειδήσεων με τον Άτο κτλ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Κάνετε like και share την εκπομπή αυτή Ελεύθερη Γνώμη. Σας ευχαριστώ όλους σας που λάβετε μέρος, ακούσατε, συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε, άλλο καπέλο. Έτσι είναι αυτή η εκπομπή. Να περνάτε καλά. Θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι στο Προμηθέα το 15 Αύγουστο, ανήμερα 15 Αυγούστου, θα έχει το ωραίο χρονοσφαιρίδα μετά τις 6 το βράδυ. Μέσα στο κέντρο θα είναι. Θα έχει και την καλή τραγουδίστρια από Νέα Υόρκη, θα ακούσετε και τη διαφήμισή της και τα πάντα. Επίσης θα ήθελα να τονίσω κιόλας ότι σήμερα Τετάρτη ελάτε στο Γεύση, έχει μπουζούκια και χορό. Ελληνική βραδιά το Γεύσης Ρέστορα με ένα πάρα πάρα πολύ καλό τραγουδιστή. Σας περιμένουμε σήμερα το βράδυ στο Γεύση Ρέστορα. Γεια σας, την αγάπη μου από τη Φλόριδα. Πάμε με το ραδιόφωνο τώρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εγώ γεννήθηκα ετός και δεν φοβάμαι μπόρα.

This is WPSO 1500 in Upper Kitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Μανώλη Μητσιά. Εμείς

0: Condos Fruits, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Fruits ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Fruits, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yasas, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε ελαφρολαϊκά τραγούδια. Ζαϊρά.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Θεσσαλονίκης συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με διάφορα τραγούδια. Μπέση Αργυράκη.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάρε τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.